0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Το καλύτερο.
1: Το καλύτερο. Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

Ήτανε μια φορά και έναν καιρό, σε μια παράξενη αλλιώτικη χώρα. Μια μάγισσα φτιαγμένη από κοράκου φτερό και από τη λάσπη που άφησε πίσω μια μπόρα. Πήρε ένα δρόμο λοιπόν κάποιο πρωί βροχερό, και εκεί που πήγαινε βρήκε ένα νιό μορφωνιό με καμπόσο νιονιό, και έτσι για να περνά την ώρα του έκανε ξόρκι μαγικό να λέει ότι έχει στην ψυχή δίχως ζόρι και στανιό. Λίγο πιο εκεί και παραπέρα βρήκε άλλο νιό εξίσου μορφωνιό, που είχε τη μύτη του μικρή και μία χέτη για μαλλί. Πήρε απόφαση γι' αυτό να κάνει κι άλλο μαγικό, να παίζει ο νέος μουσική και να έχει κούτρα καραφλή. Δρόμο πήραν, δρόμο αφήσαν και ύστερα ανταμωθήκαν σε ένα ξέφωτο γυμνό από δέντρα και νερό. Δυο μαγεμένα σερνικά που από τα μάγια της δεθήκαν, κι ως την αυγή τη βγάλαν με τις φωτιάς τραγούδι και χορό.

0: decir más.
1: Έτσι περνούσε ο καιρός, οι μέρες, τα λεπτά, τα χρόνια. Τα μάγια ρίζωσαν στο κορμί τους, μα κάτι τι πήγε στραβά. Ο ένας μορφωνιός πήρε κιλά παραπανίσια και του αρέσαν τα καψόνια. Και το αλουνού το μερτικό να πίνει και να χάνει το χαβά. Μα όλα καλά και μαγικά, τις παρενέργειες συνηθίσαν με μια κιθάρα και κρασί, χαρτί λευκό κι ό,τι να'ναι. Παίζαν τις νύχτες μουσική, μα ούτε τις μέρες σταματήσαν. Νισταγμένοι μια φορά κάναν μια στάση για να φάνε, μα ήταν τα ξόρκια αυστηρά και τραγουδούσανε συγχρόνως. Άκουσε η μάγισσα η τρελή κι ήρθε πετώντας με ένα παράξενο φλασκί γεμάτο με ζουμί να πιούν κι όλα τα μάγια να λυθούν δεόντως. Αλλά από το κέφι της αυτή το ήπιε όλο και τώρα η μάγισσα είναι νεκρή.
0: Δεν την αλήθεια δεν μπορεί, δεν μας χωράει αυτή η χώρα. Είναι η μάγισσα νεκρή.

0: Την άφησαν λοιπόν εκεί, μαρμαρωμένη και νεκρή. Και φτιάξαν από κοινού ένα τραγούδι και για αυτή να την τιμήσουν. Βάλαν τα ρούχα τους στα γκρι, ρίξανε δάκρυ πολύ, ώσπου να καταλάβουν ότι τα μάγια σε ένα άλλο κόσμο να τους κλείσουν. Ψάξαν παντού κάθε εικόνα, φτιάχναν ρήμα. Και την αλήθεια μου να πω, παιδευτήκαν για καιρό, όμως τα μάγια δεν λυθήκαν κι είναι κρίμα. Αυτή η μάγισσα νεκρή δεν είχε όσιο και ιερό.
1: Τώρα για χρόνια

πόνους θα ψάχνει αντίο. Μα είναι τα ξόρκια δυνατά κι αστρεμοσβήνει το κερί. Έχει τα μάτια ανοιχτά, μα είναι νεκρή. Δεν είναι αλήθεια, δεν μπορεί, δεν μας χωράει αυτή η χώρα. Είναι η μάγισσα νεκρή, βρήκε την ώρα. Και μέχρι να'ρθει το πρωί, τι κάνουμε αδερφέ μου τώρα, που είναι η μάγισσα νεκρή.

要转弯。

χθες που παίζαμε σπιτάκια, που πετάγαμε μπαλόνια. Σχολείο δημοτικό, κοπάνα και κρυφτό.

που βγαίναμε τις νύχτες και ρημάζαμε τα φρούτα. Στα χέρια γρατζουνιές, στα πόδια μελανιές, κι όταν αργούσα μου τις βρέχαν με τη σκούπα. Θα ρω πως ήταν χθες, θα ρω πως ήταν χθες, που μάθαινα ποδήλατο, που κράταγα σφεντόνα. Αγάπες παιδικές στις πέρα γειτονιές,

0: gotta keep them separated.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι,
2: εμείς εδώ.
1: Στις χάρες και στις λύπες,
2: εμείς ξανά εδώ.
1: Και άλλη φορά, κάθε φορά,
2: πάλι εδώ. European School Radio.
1: Για πάντα μαζί.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Η μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: βαστιανός διηγείται στη γραμμή του Σι. Και στο Μι
1: τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι
1: τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι
1: τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
2: Ποια είναι αυτή?
3: Ποια είναι αυτή?
2: Ποια είναι αυτή?

Ανάψαν στα μπατζάκια μας φωτιά τα ρουχαλάκια μας και στη βαραφροσύνη. Από καινούριο στέκι τους και τα παλτά απ' την τσέπη τους μας ρίχνουν.

εσείς. Έπαιζαν όλη τη μέρα με μια μύγα στον αέρα. Βούριζαν σαν το μελίσι

Κατεργάρης πονηρός, κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στου

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
1: Παπαγάλε, θες καρότα? Θες καρότα?

0: παιδί μετράει τα άστρα με τα χέρια της.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

όμως, όμως, μαζί με τη μουσική. Όμως, όμως, όμως, μαζί.

Quindi mangia freddo!

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μαγειρεύτε το αγαπημένο σου φαγητό και διαπιστώνετε ότι σας τελείωσε η ρίγανη, το δεντρολίβανο ή ο δυόσμος. Ένα μήνυμα στη φόρμα παραγγελιών στο mirodika.weebly.com και έρχονται στο σπίτι σας τα πιο ξεχωριστά αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύη λεγάλεων. Ξεχωρίζουν γιατί καλλιεργούνται με απόλυτα βιολογικούς τρόπους από μαθητές και καθηγητές της ειδικότητας τεχνικός ανθοκομείας. Με αγάπη και πολύ φροντίδα. Περιηγήσου στο mirodika.weebly.com και γνώρισε τα υπόλοιπα προϊόντα μας.
4: Η Άνοιξη έχει κάνει την είσοδό της για τα καλά. Αν θες να μοσχοβολήσει η Άνοιξη και στα συρτάρια σου, προμηθεύσου τα πρωτοποριακά αρωματικά μαξιλαράκια λεβάντας σε υπέροχα σχέδια πεταλούδας, καρδούλας, ρεμέλας και πουγκί.
5: Βάλε άρωμα λεβάντα στη ζωή σου από τα αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύη λεγάλων. Περιηγήσου τα προϊόντα μας στο mirodika.weebly.com.
6: Καλησπέρα σας. Είμαστε η ομάδα σχολικής διαμεσολάβησης του πρώτου γυμνάσιου Δίβας και σας καλωσορίζουμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή στο European School Radio.
7: Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να λύνουμε τις διαφωνίες μας με σεβασμό, κατανόηση και διάλογο. Γιατί
8: μιλάμε, ακούμε, συμφιλιωνόμαστε.
6: Η σχολική διαμεσολάβηση είναι μια ειρηνική διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων ανάμεσα σε μαθητές. Οι διαμεσολαβητές είναι μαθητές που έχουν εκπαιδευτεί για να βοηθούν τους μαθητές τους να βρουν λύσεις μέσα από το διάλογο.
7: Δεν παίρνουν το μέρος κανενός. Είναι ευέλτεροι και δίνουν χώρο να ακουστούν και οι δύο πλευρές.
6: Στόχος είναι όλοι να νιώσουν σεβασμό και να φύγουν συμφιλειωμένοι. Μου πήρες τον blog χωρίς να με ρωτήσεις.
7: Δεν το πήρα, απλώς το χρειάστηκε για τη ζωγραφική.
6: Παιδιά, στο συζητήσουμε ήρεμα. Θέλετε να κάνουμε μια μικρή διαμεσολάβηση? Πες μας, πώς νιώθεις όταν συμβαίνει?
9: Νιώθω θυμό, σαν να μην με σέβεται.
7: Δεν ήθελα να τη στεναχωρήσω, απλώς δεν πρόλαβα να της το πω.
6: Ωραία, τι θα μπορούσατε να κάνετε από εδώ και πέρα?
7: Να ζητάω πρώτα την άδεια.
9: Κι εγώ να μην εκνευρίζομαι αμέσως.
6: Τέλεια, έτσι κερδίζουμε όλοι. Ας ακούσουμε τώρα εμπειρίες μαθητών που συμμετείχαν σε πρόγραμμα διαμεσολάβησης.
7: Μέσα από το πρόγραμμα έμαθα να ακούω πραγματικά, όχι μόνο να περιμένω τη σειρά μου να μιλήσω.
10: Όταν βοηθάς δύο συμμαθητές να τα βρουν, νιώθεις υπερηφάνεια. Είναι ωραίο να βλέπεις τη συμφιλίωση.
7: Στην αρχή δεν πίστευα ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά τελικά λειτουργήσε.
6: Η διαμεσολάβηση μας διδάσκει να μην ψάχνουμε ποιος στέει, αλλά πώς θα προχωρήσουμε μαζί.
10: Η σχολική διαμεσολάβηση ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1980, όταν δάσκαλοι αναζητούσαν τρόπους να μειώσουν τη βία στα σχολεία.
6: Στην Ευρώπη εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια και στην Ελλάδα γνωρίζει μεγάλη διάδοση, με τη στήριξη πολλών εκπαιδευτικών και φορέων.
7: Έρευνες δείχνουν ότι τα σχολεία με ενεργό πρόγραμμα διαμεσολάβησης έχουν λιγότερα περιστατικά συγκρούσεων και καλύτερο ψυχολογικό κλίμα.
10: Η ειρηνική επίλυση διαφορών είναι δεξιότητα ζωής. Δεν τη μαθαίνουμε μόνο για το σχολείο, αλλά για όλη μας τη ζωή.
6: Και τώρα οι μαθητές μας περιγράφουν με μια μόνο λέξη τι σημαίνει για εκείνους σχολική διαμεσολάβηση.
7: Σεβασμός!
9: Εμπιστοσύνη!
6: Αποδοχή!
7: Ακρός!
9: Συνεργασία!
6: Κατανόηση!
10: Ειρήνη!
8: Διαμεσολάβηση!
11: European School Radio! Το πρώτο
12: μαθητικό
11: ραδιόφωνο!
13: Ταξιδεύοντας.
14: Με τόσα απαγορευτικά.
13: Κυρίως με αυτά. Τα μη είναι στους νόμους. Τα ταξίδια στην καρδιά.
14: Φύγαμε.
13: Παταγκάζι. Για διαδρομές σε τόπους μακρινούς. Για κουκίδες αχαρτογράφτες ακόμη. Για προορισμούς που θα ζήλευε και ο πιο εφάνταστος θαλασσοπόρος.
15: Για εκδρομές της ψυχής. Εκεί που γυρνάς την πλάτη στο φόβο. Την τροπή. Τον εξευτελισμό. Που δεν ανέχεις ούτε τον ήχο των λέξεων. Πόσο μάλλον τη μεταμόρφωσή τους σε εικόνες.
16: Έρχονται σε μέρη
12: που ο θάνατος ενός παιδιού, ενός παλικαριού, στη εικόνα του καναπέ σου, σε ταρακουνά από την άχρωμη, μικροαστική και λίγη ζωούλα σου. Ναι, τη ζωούλα σου.
16: Ταξιδεύοντας, εκεί που ο διασυρμός ενός κοριτσιού στα social κινητοποιεί την πολιτεία, αυστηροποιεί τους νόμους και γίνεται απέτηση τιμωρίας των ευυπόλοιπτων τηλεσκουπιδιών.
15: Ο κάθε μικρός τρίαμβος των αφανών ηρώων προκαλεί δάκρυα συγκίνησης και εθνικής περηφάνειας.
17: Που η Ανδρεία δεν μετριέται με τσαμπουκά, δερπάνια και στιλέτα. Εκεί που οι λέξεις δεν χάνουν το νόημά τους.
15: Ταξιδεύοντας σε πόλεις που ένα δεσποτάκι γίνεται παρέα ζωής αντί για είδης κακοποίησης από διαστροφικούς υπάνθρωπους.
17: Που ο πεζός έχει προτεραιότητα. Που το κλάμα ενός μωρού δεν συνετίζεται με τον ξυλοδαρμό του. Που η εφηβική ορμή δεν μπαίνει σε καλούπια.
18: Ταξιδεύοντας εκεί που τη φράση οπαδική βία την αναζητά στο λεξικό. Εκεί που το πρωτοχρονιάτικο ραβελιόν δεν ξημερώνει σε ιατροδικαστική εξέταση.
14: Ως εκεί που οι μάσκες μας γλιτώνουν από την πανδημία.
11: European School Radio. Το πρώτο
19: μαθητικό
11: ραδιόφωνο.
20: Οι γονείς μου με χτυπάνε.
21: Με βάζουν να δουλεύω από μικρή.
22: Με βρίζουν.
23: Με αγαπάνε.
24: Τους αποφεύγω για το καλό μου.
25: Θέλω να φύγω από το σπίτι μου.
26: Μακάρι να μην είχα γεννηθεί ποτέ.
27: Τι να κάνω.
28: Τι να κάνω. Τι να κάνω.
29: Μίλα σε κάποιον για αυτό που συμβαίνει σπίτι σου. Μίλα σε οποιοδήποτε.
30: Σε κάποιον ενήλικα που πιστεύεις.
31: Τα δάσκαλά σου ή στη δασκάλα.
32: Είσαι έναν φίλο σου.
33: Μίλα, μην φοβάσαι.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: σου ότι ποθείς ευχή σου. Αν πέσεις στην αυλή σου ότι ποθείς ευχή σου.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: Καθόταν σαν μια μύδη. Καθόταν και σκεφτόταν. Να χαλέει ένα πίδι. Πάνω από το κουνουπίδι, μπαφ και πέφτει ένα πίδι. Σαν ο κόσμος να χανόταν, διάλυσε το κουνουπίδι. Μπράβο, καπνόστο σαν μια μύδι, χώνεται στο ροκανίδι, εκυλιόταν και σκεφτόταν.
1: ESR, live from Greece. This is European School Radio.

Θα σου πω είμαι καλά και θα συνεχίσω να περπατώ. Κι αν με ρωτήσεις ένα ακόμα πονά, ότι έζησα μόνο εγώ ξέρω καλά.

Φύσαγω κάτω, δε σε μίσω, απλά προχωρώ. Κράτα το μάθημα και δεν κοιτάω πίσω. Απλά κάποια πράγματα μένουνε βαριά. Μη με ξαναπάρεις, πηγαίνω και έχω πέσει στο κρεβάτι. Σ' έχω πάντα στο μυαλό μου ό,τι κι αν κάνεις. Δεν είσαι καλή, δεν είσαι για μένα, το κατάλαβα. Τόσο αντίαιμα από σένα, μα δεν απαντάω. Ξέρω, μ' αγαπάς και αγαπάω. Σε βλέπω όπου και αν πάω, θέλω να σε ξεχάσω. Είσαι στο μυαλό μου τίποτα άλλο. Σ' έχω πάντα στο μυαλό. Τόσο δείχνει με στο μπάριο. Και σε βλέπω όπου και αν πάω.

0: Προσφοράς, αλληλεγγύης, περιβάλλοντος, εκπαίδευσης και ανθρώπινης δύναμης. Μικρές πράξεις που αλλάζουν έναν τόπο. Εθελοντική αιμοδοσία. Η αιμοδοσία είναι μια πράξη που δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Ο δήμαρχός μας είπε «Η τράπεζα αίματος σώζει ζωές. Χρειάζεται ενημέρωση, συνέπεια και συμμετοχή». Ο πρόεδρος της κοινότητας συμπλήρωσε «Οι νέοι πρέπει να εμπνευστούν. Η αιμοδοσία είναι στάση ζωής». Και ο εθελοντής αιμοδότης μας θύμισε κάτι απλό και αληθινό. Το άγχος φεύγει, η χαρά του να βοηθάς μένει.
1: Σύλλογος Κυριών και Φιλανθρωπία. Όταν οι πλημμύρες χτύπησαν το Δήμο μας, ο Σύλλογος Κυριών δεν περίμενε. Άνοιξαν τις αποθήκες τους, τα σπίτια τους, τις καρδιές τους. Τρόφιμα, κουβέρτες, ρούχα, οικιακές συσκευές, όλα συγκεντρώθηκαν με αγάπη. Η πρόεδρος μας είπε: «Η αλληλεγγύη δεν είναι λέξη, είναι πράξη». Και οι μαθητές έδειξαν ότι η προσφορά δεν έχει ηλικία.

Νερό, περιβάλλον και λειψιδρία. Το νερό είναι ζωή και όμως απειλείται. Οι αναλύσεις δείχνουν καλή ποιότητα, αλλά η υφαλμήρωση, τα λιπάσματα και η κλιματική αλλαγή πιέζουν τα υδάτινα αποθέματα. Οι αγρότες παλεύουν με ξηρασία, άγωνα εδάφη και ποτάμια που άλλοτε ξεχυλίζουν και άλλοτε στερεύουν. Η λύση, καθαρισμός ποταμών, έργα προστασίας και πάνω απ' όλα υπεύθυνη χρήση από όλους μας. Οικονομικός μετανάστης και ένταξη. Ο εργάτης γης που συναντήσαμε μίλησε με απλότητα. Ήρθα για δουλειά. Θέλω μια ζωή αξιοπρεπή. Η κοινότητα τον αγκάλιασε. Το βοήθησε με τη γλώσσα, με τα χαρτιά, με την καθημερινότητα. Το όνειρό του να φέρει την οικογένειά του κοντά. Το μήνυμά του στους μαθητές. Σεβασμός, φιλία, αποδοχή.

Κοινωνικό φροντιστήριο. Η εθελοντρία εκπαιδευτικό του διαδικτυακού κοινωνικού φροντιστηρίου διδάσκει χημεία σε μαθητές που έχουν ανάγκη. Παρά τα τεχνικά εμπόδια, η χαρά της προσφοράς είναι μεγάλη. Μας είπε, όταν μία μαθήτριά μου είπε ότι έγραψε 20 στη χημεία, εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι άξιζε κάθε λεπτό. Οι μαθητές και οι γονείς δείχνουν ευγνωμοσύνη. Και η ίδια πιστεύει ότι ο εθελοντισμός ενώνει την κοινωνία. Τμήμα ΖΕΠ και ένταξη μαθητών Ρωμά. Στο σχολείο μας λειτουργεί και το τμήμα ΖΕΠ, μια δομή που στηρίζει μαθητές Ρωμά με γλωσσικές δυσκολίες. Η διευθύντρια μας εξήγησε ότι το 2010 υπήρχαν λίγα παιδιά που δεν μπορούσαν να γράψουν ή να διαβάσουν. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός έχει φτάσει στα 15. Έτσι ιδρύθηκε το ΖΕΠ, ένα πρόγραμμα εντατικής εκμάθησης ελληνικής γλώσσας. Σήμερα φοιτούν περίπου 17 παιδιά. Ενισχύουμε το γραμματισμό, τη γλώσσα και ίσως το πιο σημαντικό, την κοινωνικοποίηση. Παρά τις δυσκολίες, οι μαθητές Ρωμά συμμετέχουν σε δράσεις, γιορτές, αθλητισμό, ακόμη και στην εφημερίδα του σχολείου. Οι γονείς τους είναι υποστηρικτικοί και το σχολείο προσπαθεί να αποτρέψει τη μαθητική διαρροή. Η διευθύντρια μας είπε: θέλουμε να τα δούμε να γίνονται ενεργά μέλη της κοινωνίας μας.

Δεντροφή είτε στο σχολείο. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ένωσαν δυνάμεις και φύτεψαν δέντρα στο σχολικό κήπο. Μία γαζία φυτεύτηκε στη μνήμη ενός λουλουδιού που δεν πρόλαβε να ανθίσει. Η δράση έδειξε ότι όταν συνεργάζεται μία κοινότητα, ο χώρος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουμε κι εμείς.

Κοινωνικό παντοπολείο. Το κοινωνικό παντοπολείο στηρίζει εκατοντάδες οικογένειες από το 2014 με σεβασμό, αξιοπρέπεια και συνέπεια. Ο Δήμος τονίζει ότι η στήριξη των ευάλωτων ομάδων είναι προτεραιότητα, ειδικά σε δύσκολες εποχές. Βοήθεια στο σπίτι. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι στηρίζει ηλικιωμένους που ζουν μόνοι. Η ομάδα προσφέρει συντροφιά, φροντίδα και ανθρώπινη παρουσία. Η κυρία Μαρία περίμενε κάθε τρίτη με αλλαγίδες. Μικρές στιγμές που δείχνουν πόσο ανθρώπινη είναι αυτή η υπηρεσία.

0: Καπί. Το καπί είναι ένας ζωντανός χώρος. Γυμναστική, χοροδία, συζήτησης, εκδρομές. Η κυρία Δέσποινα, 95 ετών, έρχεται κάθε μέρα για να δει τις φίλες της. Οι συνεργασίες με σχολεία φέρουν χαρά και γεφυρώνουν γενιές.
1: Ο ημιμαραθώνιος ξεκίνησε το 2014 με 300 συμμετοχές και δεκάδες εθελοντές, προβάλλει την ομορφιά του ποταμού και του τόπου και προωθεί το σεβασμό στο περιβάλλον. Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν ως δρομείς ή εθελοντές και να εμπνευστούν από τη δύναμη του αθλητισμού. Από την αιμοδοσία μέχρι το ΖΕΠ, από το καπί μέχρι τον ημιμαραθώνιο, η κοινότητα ζει μέσα από τις πράξεις μας. Μικρές ή μεγάλες, όλες έχουν δύναμη. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, ας μείνουμε σε δράση.

0: Спал мехри топотами, я на фауна полями.
1: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

Πάπα, δεν πάνε τα πόδια. Γύρω μου γυρίζουν όλα. Πάπα, χάνω τα λόγια. Πώς θολώσαν γύρω μου όλα. Πάπα, πάπα, πάπα.

όλα χανιάζει. Φτάνει σε ένα μέρος που ρίχνε χαλάζει. Φτάνει σε ένα μέρος που ρίχνε χαλάζει.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζου και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Γεια σας, είμαι η Βαλέρια. Πηγαίνω Δευτέρα τάξη δημοτικού. Να θυμάστε, πάντα στο διαδίκτυο η ασφαλεία είναι πρώτη προτεραιότητα. Μην μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες. Να ρωτάτε πάντα τους γονείς σας πριν κάνετε κάτι. Αν κάτι σας φαίνεται ύποπτο, ενημερώστε τους γονείς σας. Μην τα ασφαλείς.
7: Σώπα και άκου. Εμείς οι νέοι θέλουμε ισότιμη εκπαίδευση για όλα τα παιδιά του κόσμου. Εμείς οι νέοι πιστεύουμε πως οι μαθητές με ιδιαίτερες ικανότητες αξίζουν ίσες ευκαιρίες, γιατί η παιδεία είναι ο μόνος δρόμος για την αλληλεγγύη. Τώρα σώπα και δράσε. Αγωνίσου για ένα κόσμο χωρίς διακρίσεις. Στήριξε την ενσωμάτωση στην εκπαίδευση όλων των συμμαθητών μας που έχουν άλλα χαρίσματα. Οραματίσου μια ανθρωπιστική κοινωνία που εμπνέεται από αυτά τα άτομα. Κάνε πράξη μια κοινωνία που δέχεται όλα τα παιδιά της χωρίς αποκλεισμούς.
8: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

όταν έρχεται το βράδυ με πιάνει η αγωνία. Μήπως πάνω μου καθίσουν και νιώσουνε ανία.

Είμαι κοπονάτης πρόξιμ στη θάλασσα απ' την παραλία. Τρώει μία μέρα αρχεία χωρίς καθόλου δυσκολία.

φως του βαραδουά, οι παστιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπικες βαθιά οι σαλπιχτές, και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να πέσουν στις καταπαθές. Γι' αυτό στη βαραδουά, αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει εφτά εκλέρ, ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός. Αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει.

Νάχανα, τι νάχανα, νάχανα τα λάχανα. Αχ, με τόσα χάχανα, έχασα τα λάχανα.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσουμε με ένα ουσιώδες ερώτημα. Τι σημαίνει στα αλήθεια να είσαι ενεργός πολίτης?
1: Σημαίνει να νοιάζεσαι, να μην κλείνεις τα μάτια, να μην μένεις αμέτωχος.
0: Αλλά τι σημαίνει αυτό στην πράξη?

0: Σήμερα λοιπόν θα ακούσετε δύο ιστορίες. Δύο διαφορετικές ιστορίες με το ίδιο όμως αίτημα. Μη με αγνοείς.
1: Και τότε έρχεται εκείνη η κρίσιμη στιγμή. Η στιγμή της επιλογής. Θα μείνεις θεατής ή θα γίνεις η σπίθα της αλλαγής.
0: Καθίστε αναπαυτικά, η πρώτη μας ιστορία ξεκινά.
2: Η μέρα που δάγκωσα την τύχη μου. Γεια σας, είμαι ο Μπρούνο. Μη σας ξεγελάει το όνομα, δεν είμαι Ιταλόσεφ, είμαι σκύλος. Αδέσποτος μεν, με προσωπικότητα δε. Σπίτι μου, ο δρόμος. Κρεβάτι μου, ένα χαρτόκουτο. Και γείτονας, η γάτα Λόλα. Αλλά αυτό ας μην το σχολιάσουμε. Κάθε μέρα μου ξεκινάει με την ίδια προσευχή. Θεέ μου, δώσε μου λίγη αγάπη. Ή έστω, λίγο νερό, χωρίς γεύση από φτερό περιστεριού. Αλλά σήμερα μου συνέβη κάτι συγκλονιστικό. Ξύπνησα πεινασμένος, όπως κάθε μέρα δηλαδή. Πήγα στο φούρνο της κυραπαγώνας και τότε ένα μικρό ανθρωπάκι με πλησίασε. Κρατούσε ένα κουλούρι. Ήμουν έτοιμος για το μεγάλο φαγοπότι και εκείνη την ώρα με χαΐδεψε. Σοκ!
3: Να το φας όλο σκυλάκι και να ξανάρθεις πάλι αύριο. Ναι!
2: Αν είχα δάκρυα θα έκλαιγα, αλλά είμαι σκληρό παιδί του δρόμου. Κι έτσι, σήμερα αποφάσισα να ξαναπιστέψω στους ανθρώπους ή τουλάχιστον σε αυτό το μικρό χεράκι. Από εκείνη τη στιγμή άλλαξα. Δεν είμαι πια ο σκύλος του δρόμου. Είμαι ο Μπρούνο, με όνομα, με κουλούρι, με ελπίδα.

ο Μπρούνο και αυτό ήταν το podcast μου. Μην ξεχνάς, ένα χάδι μπορεί να αλλάξει μια ουρά. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο, η νύχτα που κρύφτηκα στο σούπερ μάρκετ, ΓΑΒ. Αν τύχει να δεις κάποιον σαν και εμένα στο δρόμο, μην αλλάξεις πεζοδρόμιο, άλλαξε τον κόσμο μου.

0: Από τον Μπρούνο που λαχταρά ένα χάδι στον πλανήτη μας που φλέγεται και εκπέμπει σήμα κινδύνου.
1: Μια αθώα ψυχή και μια πληγωμένη γη. Δύο φωνές που ενώνονται.
0: Μα ποιος ακούει?

0: Καλησπέρα σας. Καθίστε αναπαυτικά, γιατί σήμερα θα σας διηγηθούμε μία ιστορία. Μία ιστορία που δεν συμβαίνει σε κάποιο μακρινό βασίλειο, αλλά εδώ, στο δικό μας πλανήτη. Είναι μια υπόθεση θερμή, πολύ θερμή.
1: Μιλάμε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό που συμβαίνει όταν ο πλανήτης μας παγιδεύει τη ζεστασιά, σαν να φοράει ένα αόρατο παλτό και αρχίζει σιγά σιγά να υδρώνει. Όχι γιατί είναι άρρωστος, αλλά γιατί δεν μπορεί πια να δροσιστεί.
0: Κάναμε λοιπόν ένα πείραμα. Φτιάξαμε δύο μικρές γέες. Μία που τη σκεπάσαμε με μεμβράνη, σαν να τις βάλαμε παλτό, και μία που έμεινε ξεσκέπαστη, με το κοντομάνικο μπλουζάκι της στο κρύο.
1: Και τι έγινε? Η σκεπασμένη γη άρχισε να ζεσταίνεται και να ζεσταίνεται και να ζεσταίνεται, μέχρι που δεν άντεχε άλλο. Η ζέστη δεν μπορούσε να φύγει. Έμενε παγιδευμένη μέσα.
0: Ακριβώς όπως και ο πλανήτης μας. Όταν στην ατμόσφαιρα συγκεντρώνονται

0: ούτε αέρια. Όπως το διοξίδιο του άνθρακα, η γη δεν μπορεί να ανασάνει. Και τότε οι πάγοι λιώνουν. Ο καιρός αλλάζει και ο κόσμος μας υδρώνει.
1: Μα δεν τελειώνει εδώ η ιστορία μας, γιατί ο ήρωας δεν είναι σε κάποιο βιβλίο, ούτε σε ταινία με κάπα και μάσκα. Ο ήρωας είσαι εσύ. Ναι, εσύ, που τώρα μας ακούς.
0: Φύτεψε ένα δέντρο. Σβήσε τα φώτα που δεν χρειάζεσαι. Πήγαινε στο σχολείο με ποδήλατο ή περπάτησε. Ανακύκλωσε χαρτί, πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο. Μικρές κινήσεις ίσως, αλλά αν τις κάνουν πολύ, το αποτέλεσμα μεγάλο.
1: Και το πιο σημαντικό, το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα και κάνε τους άλλους να σε ακολουθήσουν.
0: Γιατί το μέλλον μας δεν είναι φούρνος μικροκυμάτων.
1: Η γη σε χρειάζεται, όχι αύριο, τώρα!

0: Αφού ακούσαμε τη γη να φωνάζει για βοήθεια και τον Μπρούνο να διψάει αγάπη, η ευθύνη περνά σε εμάς.
1: Το ερώτημα είναι ένα. Τι κάνω εγώ? Γιατί αν όχι εγώ, τότε ποιος? Αν όχι τώρα, τότε πότε?

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Η ομάδα ραδιοφώνου της πρώτης και έκτης τάξης του 55 Δημοτικού Σχολείου Πατρών.
4: Θα σας ενημερώσω για τους αγώνες των εργατών.
5: Στο Σικάγο το 1886.
6: Για 8 ώρες δουλειά.
7: 8 ώρες ύπνο,
8: 8 ώρες ξεκούραση με τις οικογένειές τους.
9: Η ζωή τους ήταν δύσκολη και σκληρή μέσα στα εργοστάσια.
10: Δούλευαν ασταμάτητα και αυτό ήταν άδικο.
11: Συντονιστείτε στη συχνότητα
12: του European School Radio και
13: ακούστε μας για να μάθετε.
14: Γεια σας, είμαι ο Νίκος. Από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς. Σήμερα θα σας πω για τον Παντελίδη. Ο Παντελίδης ήταν ένας τραγουδιστής. Γεννήθηκε το 83 στην Αθήνα.
15: Μη μου λέτε, δεν αξίζει.
14: Από μικρός ήθελε να γίνει τραγουδιστής.
15: Μη μου λέτε, πως δεν κάνει.
14: Ξεκίνησε να παίζει κιθάρα. Όταν ήταν 11 χρονών.
15: Ίσως κάνει κάποια λάθη.
14: Ο Παντελίδης σκοτώθηκε σε ένα ατύχημα
15: την καρδιά μου
14: για να... το 2016.
15: Κάνει λάθη για να μάθει.
14: Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι της καρδιάς μου το γραμμένο.
15: Τι να πω, τι περιμένω.
14: Το ακούτε τώρα!
15: Κάνει λάθη για να μάθει.
14: Ήμουνα ο Νίκος. Από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς.
15: Βάσανο μου πληγωμένο.
14: Και σας μίλησαμε για τον Παντελίδη.
15: Μαραμένο.
14: Γεια σας!
2: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Το Σάββατο για μένα είναι γιορτή. Έχω τα γενέθλιά μου και σας περιμένω όλους μαζί.
2: Όλους! Θα είναι δηλαδή και αυτή?
3: Δεν ξέρω αν πρέπει να την καλέσω. Φοβάμαι μήπως τα μάτια των υπολείπων πέσω.
4: Ούτε η Χανάν θα θέλει να είναι εκεί. Δεν το βλέπεις πως μας αγνοεί?
2: Ο Μιτζή και Λόλ μαζί. Κοίταξε την πως είναι. Η μαντήλα που φοράει κάποιο μυστικό κρατάει.
5: Βαρέθηκα κάθε μέρα να τη βλέπω, μιλιά καμία να μη βγάζει.
6: Μουγγί,
7: με λαμψί,
8: το χ,
9: κουφί, ο καθένας σας φωνάζει.
10: Βρε παιδιά, αφήστε αυτή την κριτική, δεν ωφελεί, η επιβράβευση είναι σημαντική.
11: Κάθε παιδί έχει ανάγκη μια αγκαλιά, ακόμα κι αν είναι από τον κόσμο την άλλη μεριά.
12: Δίκιο έχεις λοιπόν εσύ. Τι φταίει που είναι διαφορετική? Να γιατί είναι μουγγί. Με τέτοιο μίσος πού να βγάλει φωνή?
13: Όλα ίδια είναι του κόσμου τα παιδιά, ανεξάρτητα από καταγωγή, χρώμα ή θρησκεία.
14: Χρειάζονται την ίδια αντιμετώπιση σε αυτή την κοινωνία. Δίχως πόλεμο, μήτε κακία.
15: Σταματήστε τώρα τα λόγια μίσους, αλλιώς θα έρθει η ώρα να πληρώσετε ακριβά για να βάλετε μυαλά.
1: Δίκιο έχεις και γι' αυτό τη Χανάν στο πάρτι θα καλέσω, φίλη μου να γίνει και σε όλους να αρέσω.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην πρώτη για το 2026 εκπομπή του δεύτερου Γενικού Λυκείου της Αλεξάνδρειας. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Έφη Καραγιάννη, πρόεδρο του Αθλητικού Σωματείου ΑΜΕΑ του Νομού Ημαθίας, Αιγαίες Βεργίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας και είστε εδώ σήμερα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Μάθαμε ότι το Σωματείο ανήκει στην ομάδα του Be Active. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό.
2: Λοιπόν, το 2023 είχα κάνει ένα αίτημα στο Be Active της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπου ζητούσαμε να συνεργαστούμε και παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας και τις δράσεις που θέλαμε να υλοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν, το Be Active, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και στόχος του είναι να μπει ο αθλητισμός στη ζωή των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων, τους άρεσε όλη αυτή η πρωτότυπη δράση και ό,τι θέλαμε να υλοποιήσουμε, και έτσι λοιπόν ενταχθήκαμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Be Active, που ως στόχο πάντοτε έχουμε τη συμπερίληψη, την ισότητα, το σεβασμό στη διαφορετικότητα και φυσικά δίνουμε χώρο και φωνή στα παιδιά, στους εφήβους και στους ενήλικες με αναπηρία, να τους προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, έκφρασης και διάκρισης. Και κάτι τελευταίο πάνω στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Be Active είναι ότι όλες οι δράσεις που κάνουμε στοχεύουν στη συνύπαρξη με μαθητές τυπικής εκπαίδευσης και αθλητών με αναπηρίες, που είναι το μεγαλύτερο μάθημα για όλους.
3: Από όσο γνωρίζουμε, ένας από τους αθλητές του σωματείου, ο Νίκος Τουλίκας, είναι γιος σας, σωστά?
2: Σωστά.
3: Θα θέλετε να μας διηγηθείτε πώς ήταν η παιδική του ηλικία?
2: Φυσικά. Ο Νίκος γεννήθηκε το 1995, πήγε σε δημοτικό σχολείο σε τμήμα ένταξης και επίσης με παράλληλη στήριξη από την Δευτέρα μέχρι και την Έκτη στο Δημοτικό Σχολείο Νησίου. Η ζωή του πώς ήταν, η καθημερινότητά του? Ο Νίκος ήταν ένα απόμακρο παιδί, δεν μπορούσε να ακολουθήσει τα παιδιά της ηλικίας του, παρόλα αυτά προσπαθούσε να μιμηθεί και να κάνει παρέα μαζί τους μέχρι ένα βαθμό και μέχρι εκεί που μπορούσε. Ο αθλητισμός ήρθε στη ζωή μας το 2012, όταν επιλέχθηκε να συμμετέχει στους παγκόσμιους χειμερινούς αγώνες με τα Special Olympics στη Νότια Κορέα. Έτσι λοιπόν, το 2012 τον στείλαμε για 15 μέρες στις Άλπεις μόνος του, για να μπορέσει μαζί με την υπόλοιπη την ομάδα να προετοιμαστεί για τους παγκόσμιους αγώνες. Ήταν το μεγαλύτερο μάθημα, γιατί έπρεπε να μάθει να ντύνεται μόνος του, να αυτοεξυπηρετείται μόνος του και να σταθεί μακριά από τη μαμά και από τον μπαμπά. Και το καταφέραμε αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Μετά φύγανε το Φεβρουάριο του 2013 στους παγκόσμιους αγώνες στην Νότια Κορέα και από εκεί ήρθε με τα πρώτα του τα μετάλλια στο σκι αντοχής. Μέχρι και σήμερα ασχολείται με το στίβο και με τις μεγάλες αποστάσεις και συμμετέχει σε διάφορους αγώνες δρόμου ανά την Ελλάδα.
1: Πιστεύετε ότι οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία αποδέχονται την αναπηρία του παιδιού?
2: Ωραία ερώτηση. Θα έλεγα ότι υπάρχουν τριών ειδών γονείς. Είναι οι γονείς που αποδέχονται 100% την αναπηρία του παιδιού τους και προσπαθούν να μπορέσουν να το βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο χρειάζεται. Υπάρχουν οι γονείς που ναι μεν αποδέχονται την αναπηρία του παιδιού τους, αλλά περιμένουν μόνο από τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες και οποιαδήποτε άλλη θεραπεία χρήζει το παιδί για να βοηθηθεί, που χωρίς προσωπική δουλειά από τον ίδιο το γονιό, όσες θεραπείες και να γίνουν, δεν θα υπάρχει βελτίωση που πρέπει να υπάρχει. Και δυστυχώς υπάρχει και μία μικρή μερίδα γονέων οι οποίοι δεν έχουν αποδεχτεί το πρόβλημα του παιδιού τους, θεωρούν ντροπή ακόμα και να το συζητήσουν και ενδεχομένως δεν θέλουν να πιστέψουν ότι το παιδί τους μπορεί να έχει την οποιαδήποτε αναπηρία, το οποιοδήποτε πρόβλημα, από το πιο μικρό, από μία απλή μαθησιακή δυσκολία μέχρι οποιαδήποτε αναπηρία, όπως είναι η νοητική στέρηση, ο αυτισμός, το σύνδρομο Down και οποιαδήποτε άλλη αναπηρία μπορεί να υπάρχει. υπάρχει στο παιδί. Και όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να το πληρώνει το ίδιο το παιδί, γιατί όταν κάποιος γονιός δεν αποδέχεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο και για το ίδιο το παιδί.
1: Επίσης πιστεύετε ότι η Αλεξάνδρεια είναι αρκετά προσβάσιμη και φιλική ως προς τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων?
2: Μέσα στο πρόγραμμα αυτό που θα κάνουμε έχουμε και την προσβασιμότητα, πόσο προσβάσιμο και φιλικό είναι το σχολείο μας σε σχέση με τα άτομα με αναπηρίες και γενικότερα πόσο προσβάσιμη είναι η Αλεξάνδρεια για τα άτομα με αναπηρίες. Πριν από χρόνια είχα συμμετέχει σε μία δράση που είχε γίνει για τα άτομα με κινητική αναπηρία, όπου βγήκαμε με τα αμαξίδια και με άτομα με κινητική αναπηρία στους δρόμους της πόλης μας για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε πόσο προσβάσιμη είναι αυτή η δρόμη. Δυστυχώς η προσβασιμότητα στην Αλεξάνδρεια είναι πάρα πολύ λίγη, μέχρι που θα έλεγα ότι και εκεί που υποτίθεται ότι είναι προσβάσιμη είναι τόσο κακοφτιαγμένη που επίσης χρειάζονται κάποιες διορθώσεις.
1: Ποιες πιστεύετε ότι είναι αυτές οι διορθώσεις για να γίνει πιο προσβάσιμη και φιλική Αλεξάνδρεια και ποιος είναι ο αρμόδιος για τις διορθώσεις αυτές?
2: Όλα ξεκινάνε από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων και φυσικά ό,τι έχει να κάνει με την προσβασιμότητα που θέλουν. Τι πρέπει να αλλάξουμε? Καταρχήν, θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρίες, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι κατηλημένες από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, εκτός από αυτούς που χρήζουν και έχουν την ανάγκη για να σταθμεύσουν εκεί. Οι ράμπες επίσης ή θα είναι κακοφτιαγμένες ή θα πρέπει να επιδιορθωθούν στους δρόμους. Τι άλλα εμπόδια υπάρχουν? Τα τραπεζοκαθίσματα στις καφετέριες, όπου εμποδίζουν τις λωρίδες όδευσης για τους τυφλούς. Ή ακόμη τα φανάρια, τα οποία δεν είναι προσβάσιμα για όλους. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ο ήχος στο φανάρι για να μπορεί και ένα άτομο με τύφλωση μέσω του ήχου να είναι εύκολη η προσβασιμότητά του για να περάσει το δρόμο απέναντι. Αυτά νομίζω τα βασικά που θα πρέπει να αλλάξουμε. Θα είναι οι δρόμοι να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητα στις θέσεις στάθμευσης που είναι για τα άτομα με αναπηρίες, τα πεζοδρόμια να είναι προσβάσιμα, όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και για έναν παππού, για έναν ηλικιωμένο, για μια μαμά που έχει το μωρό της στο καρουτσάκι. Γενικότερα, τα πεζοδρόμια θα πρέπει να είναι προσβάσιμα. Και φυσικά θα πρέπει να γίνει σύσταση και στις καφετέρειες, οι οποίες έχουν τα τραπεζοκαθίσματα και εμποδίζουν την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρίες.
3: Εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μας, ζητώντας από την κυρία Έφη να δώσει κάποια μηνύματα στο ακροατήριό μας.
2: Εγώ θα έλεγα ότι η αναπηρία δεν είναι πρόβλημα του ατόμου, αλλά ζήτημα δικαιωμάτων, ότι η κοινωνία είναι αυτή που θα πρέπει να προσαρμοστεί και όχι οι ίδιοι άνθρωποι με αναπηρία. Και το τελικό μήνυμα που στέλνω προς όλους είναι να μπορέσουμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε ίσα δικαιώματα, προσβάσιμες πόλεις, προσβάσιμες υπηρεσίες και πάνω απ' όλα μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς που δεν θα περισσεύει κανένα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ο αθλητισμός είναι υγεία.
5: Μέσα στον αθλητισμό κάνουμε καινούργιους φίλους.
6: Μάθετε τον αθλητισμό στη ζωή σας.
7: Όλοι έχουμε
8: δικαίωμα στην εκπαίδευση,
9: δικαίωμα στην υγεία,
10: δικαίωμα στην ψυχολογία,
11: δικαίωμα στο σεβασμό.
7: Όλοι έχουμε δικαιώματα.
9: Γι' αυτό πρέπει να σεβόμαστε και τα δικά μας και τον πλανήτη.
12: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Ήταν 13 Φεβρουαρίου του 1946 όταν πρωτολειτουργήσε το ραδιόφωνο του ΟΗΕ και η UNESCO επέλεξε τη συγκεκριμένη μέρα σαν Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου.
1: Μα έχει το ραδιόφωνο δύναμη στην εποχή της τεχνολογίας και των υπολογιστών?
0: Έχει.
2: Γιατί είναι μαγικό.
3: Μιλά ξεχωριστά σε καθένα από τα εκατομμύρια που ακούν.
4: Είναι ταξιδιάρικο.
5: Έρχεται μαζί μας στις βόλτες με αυτοκίνητο.
6: Είναι δημιουργικό.
7: Μπορείς να διαλέξεις τις εικόνες που θα συνοδεύουν τις εκπομπές που ακούς.
8: Είναι ευέλικτο.
9: Ευέλικτο.
10: Ναι, γιατί μπορεί να γίνει ψηφιακό, δορυφορικό, μπορεί ακόμα και να εκπέμπει διαδικτυακά.
11: Όπως το European School Radio.
0: Από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.
12: Από τη ραδιοφωνική ομάδα Talos Radio Kids.
13: Χρόνια πολλά ραδιόφωνο!
14: ESR, European School Radio, our lovely radio.
15: Θέλω να σου μιλήσω για το ταξίδι.
16: Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή.
17: Για το ταξίδι της ζωής.
18: Ταξίδεψε στην ανοιχτή θάλασσα της φιλίας, όχι στο σκοτεινό βυθό του διαδικτύου.
19: Αγκάλιασε, μύρισε, γεύσου τις εποχές. Μην ταξιδεύεις σε τεχνητούς παραδείσους.
20: Στην τηλεόραση κοιτάς το ταξίδι από το τζαμ. Με την τέχνη φτιάχνεις εσύ τις δικές σου διαδρομές.
21: Ταξίδι σημαίνει κίνηση. Σήκω από τον καναπέ σου, περιπλανήσου στον κόσμο του αθλητισμού.
22: Μη μασάς, το ίδιο είναι βαρετό. Το ταξίδι είναι στο διαφορετικό.
23: Αν θες ταξίδια και εμπειρίες, κόψε τις απερισκεψίες. Σώσε τον πλανήτη. Δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες.
24: Το μόνο καύσιμο που δεν θα σε αφήσει στα μισά της διαδρομής είναι αλληλεγγύη. Μη ταξιδεύεις μόνος.
25: Ταξίδεψε με τα παπούτσια του άλλου. Μην αδιαφορείς για τον ρυθμό του συνταξιδιώτη σου.
26: Μην είσαι τουρίστας στη ζωή. Ζήσε το ταξίδι.
0: European School Radio. Bleiben Sie dran.
1: Γεια σας.
2: Η ερώτησή μας είναι, ποια είναι η δικιά σας άποψη για το ίντερνετ και τη σημερινή νεολαία?
3: Η άποψή μου είναι ότι η σημερινή νεολαία εξαρτάται από το ίντερνετ και έχει χάσει το νόημα της ζωής.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη.
1: Ποια είναι η δική σας άποψη για τη νεολαία και για το ίντερνετ?
9: Η γνώμη μου είναι πως τα σύγχρονα παιδιά ψυχαγωγούνται από το ίντερνετ, αλλά την περισσότερη ώρα τους την περνάνε διασκεδάζοντας με τους φίλους τους.
1: Ευχαριστώ πολύ.
9: Παρακαλώ πολύ.
2: Ποια είναι η δικιά σας άποψη?
27: Εγώ υποστηρίζω ότι τα παιδιά έχουν χάσει το νόημα της ζωής. Είναι πάντα κολλημένα μπροστά από μια οθόνη.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
27: Δεν κάνει τίποτα.
1: Ποια είναι η δική σας γνώμη?
28: Η δική μου γνώμη είναι τα παιδιά με το ίντερνετ κοινωνικοποιούνται και διευρύνουν τις ορίζοντές τους.
2: Ποια είναι η δική σας άποψη?
29: Προσωπικά πιστεύω πως και οι δύο απόψεις είναι σωστές. Πρώτον, η σημερινή νεολαία χρειάζεται το ίντερνετ για διάφορους λόγους, αλλά τα παιδιά δεν θα έπρεπε να απορροφηθούν τελείως από το ίντερνετ και να χάσουν το νόημα της ζωής.
2: Ευχαριστώ πολύ.
13: Ποια είναι η δική σας άποψη?
30: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
14: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
30: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκ των μαθητών.
14: European School Radio, το δικό μας web radio.
31: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: μας ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Με την ιβριοπομπή του Φίβου Δελιβοριά, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Όταν ο ήλιος ψάχνει φως. Μια επίκαιρη ματιά μεταμουσικής.
2: Λοιπόν, όλα άρχισαν στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα θεατρικό ηχητικό αναλόγιο βασισμένο στο μυθιστόρημα «Όταν είναι ο ήλιος» της Ζορζ Σαρή, το οποίο είναι ένα αντιπολεμικό έργο, αρκετά επίκαιρο, καθώς τα γεγονότα του τότε επηρεάζουν το τώρα, αλλά και η αντίσταση που προσπάθησαν να κάνουν τα παιδιά είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε, κάνουμε και εμείς και προσπαθούμε.
3: Εδώ θα συζητήσουμε πώς συνδέουμε τα γεγονότα του κειμένου με τη σημερινή εποχή.
2: Μια ανασκόπηση των όσων υπόθηκαν στο θεατρικό αναλόγιο και πώς αυτά συνδέονται με τις δικές μας προσλαμβάνουσες. Ναι, πώς συνδέεται με το τώρα, ποια είναι η αντίσταση αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει αντίσταση αυτή τη στιγμή.
1: Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη σκηνή του έργου, όπου
2: ήταν μια ειρηνική διαδήλωση, η οποία όμως πήρε άλλη τροπή όταν ένας άνθρωπος φώναξε στην ουσία στον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά και είπε:
4: «Πού είναι το τουφέκι σας?
5: Οι άλλοι πολεμάνε στο μέτωπο και σκοτώνονται!»
4: Έγινε τότε μία φασαρία, πέσανε πάνω του και το χτυπούσαν.
5: Νόμιζες θα πεθάνει.
4: Του ξέσχισε ένα σακάκι και ύστερα έφτασε η αστυνομία και το μάζεψε.
2: Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ άδικο αυτό που συνέβη. Και φαίνεται και το γεγονός ότι ήταν δικτατορία τότε, το ότι έπεσε πάνω του η αστυνομία.
3: Επίσης, βλέπουμε τούτο το θέμα της εξουσίας και της αδικίας που ελαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των ανθρώπων. Και βλέπουμε το και στη σημερινή εποχή που οι πολιτικοί παίρνουν αποφάσεις μόνοι τους χωρίς να το συζητούν με άλλους ανθρώπους.
6: Ναι, αλλά κιόλας λέει εδώ ότι δεν ήξερες που να πας. Δηλαδή, φοβόταν ότι άμα πας κάπου θα σε. Όπως σκοτώσαν τον άλλον.
2: Το χτύπησαν.
6: Ναι,
2: αυτό βλέπουμε και τώρα στις διαδηλώσεις όπου τα ΜΑΤ κάθε φορά επεμβαίνουν. Βλέπουμε πάρα πολύ αστυνομική βία.
6: Ναι, και χωρίς λόγο.
2: Πραγματικά χωρίς λόγο. Δηλαδή, άνθρωποι, τα Τέμπη, που ήταν μία από τις σημαντικότερες μορφές αντίστασης τα τελευταία χρόνια, υπήρχε τρομερή αστυνομική βία. Χτύπησαν ηλικιωμένους, χτύπησαν παιδιά της ηλικίας μας, έριχναν δακρυγόνα. Ήταν πραγματικά φρικτές εικόνες, πάρα πολύ
6: φοβητσιάρικες.
2: Αυτό που έλεγαν ευτυχή. Κακιά η ώρα και βέβαια σε παράθεση χώρα. Χι.
3: Θέλω να προσθέσω σε τούτο που είπε η Νίνα ένα γεγονός που έγινε στο εργοστάσιο του θείου μου. Ότι μια μέρα επήρε φωτιά ένα μεγάλο χωράφι απέναντι και κάλεσαν αστυνομία. Αλλά η αστυνομία δεν έλαβαν μέτρα προστασίας. Ενώ ούτε για να προστατεύσουν το εργοστάσιο, αλλά
6: και τους πολίτες.
3: Ναι, ούτε τους πολίτες.
6: Τώρα μου θυμίσατε το τραγούδι του Τζίμι Πανούση
2: Νεοέλη.
7: Αυτό μπορεί να ήταν.
5: Ο πόλεμος, η πείνα, ο θάνατος, οι πρισμένες κοιλιές γίνονται καρφιά που με τρυπάνε, με πονάνε. Όταν θα τελειώσει τούτος ο φρικτός χειμώνας, θα γράψω μια τραγωδία που θα αρχίζει έτσι. Πατάνα κουμπί
8: και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια ανοίξει φαΐ.
5: Ύστερα θα παρουσιάζεται ο χορός, παιδάκια σκελετωμένα που θα τραγουδάνε μία λέξη, μόνο μία λέξη. Πεινάω, θα τον τραγουδάνε σε μονότονο ρυθμό. Πεινάω, πεινάω, πεινάω.
6: Μένουν νηστικοί όλη μέρα και το βράδυ τρώω σαν δράκος. Τρώω και ας μην πεινάω. Τρώω για να μην σκέφτομαι. Τρώω γιατί δεν έχω που αλλού να ξεσπάσω. Παραγγέλνω για δύο άτομα. Δεν περιμένω παρέα. Για μένα είναι όλα. Για μένα.
9: Πολλοί άνθρωποι πεινούσαν την ώρα του πολέμου.
10: Όντως, τώρα ας πούμε στην Παλαιστίνη τα παιδιά πεινάνε.
2: Όπου είχαν αποκλείσει κάθε ανθρωπιστική βοήθεια το Ισραήλ, κάνουν το ένα έγκλημα πολέμου μετά το άλλο.
6: Αυτό το απόσπασμα με τη Στέβη Τσούτσι, να θυμηθώ να μην φάω, μου συνδέει πάρα πολύ τη ζωή μου πριν πάρα πολύ καιρό. Πάντα σκέφτομαι τι θα φάω γενικώς και το να τρώω ήταν το safe place μου.
2: Τώρα μου θύμισες όταν ήμουν μικρή, ως και όσο διάβαζα το βιβλίο που έλεγε για την Ελένη, την αδερφή της ζωής, η οποία ήταν πιο παλιά παχουλούλα και κατά τη διάρκεια του πολέμου αδυνάτησε γιατί δεν είχαν να φάνε. Αλλά εγώ σκεφτόμουν, κοίτα να δεις. Να είχαμε και τώρα ένα πόλεμο. Η εξωτερική εμφάνιση είναι τόσο. Θα μπορούσαμε να πούμε και από τις νούμερα είναι σκέψεις μας. Δεν υπάρχουν τόσο ουσιώδη πράγματα. Εγώ σκεφτόμουν να είχα ένα ωραίο σώμα, έτσι αδυνάτιζα. Και έλεγα βέβαια να σταματούσε στο σημείο να μην έχουμε τεντυπανισμό. Όχι, εδώ πέρα αγάπη μου.
6: Το έχει σκεφτεί.
2: Ναι. Και μετά νιώθω πολύ άσχημα που το σκεφτόμουν.
9: Για να αδυνατήσουμε.
2: Ναι. Πόση προπαγάνδα χρειάζεται για να σκεφτόμαστε μακάρι να είχαμε πόλεμο για να αδυνατήσουμε. Είναι τρομερό.
10: Εδώ κολλάει να πούμε και το τραγούδι, τα κουνιά για καρφιά, τις ουλίες κρεμπατάκι.
2: Που λέει, ας πούμε, για την εμφάνιση, κολλάει με την πείνα που αναφερθήκαμε. Διατροφικές διαταραχές.

0: σκότωσες. 5, 10, 100 πόσους?
1: Ζωή, μου μιλάς για τον πόλεμο και είναι σαν να μου μιλάς για πανηγύρι. Με ρωτάς πόσους σκότωσα και είναι σαν να παίζουμε με μολυβένια στρατιωτάκια. Στην Νάπολη ίσως ένα σπίτι σαν το δικό σας. Ίσως η βόμβα να πέσε πάνω τους. Πάνω στα όνειρά τους και στις ελπίδες τους. Ναι, το καθήκον μου θα το κάνω ίσα με την τελευταία στιγμή. Και θα φοβάμαι και θα χαίρομαι και θα αμφιβάλλω, αλλά και θα σκέφτομαι. Δεν είμαι κανένα μολυβένιο στρατιωτάκι. Είμαι άνθρωπος και θέλω να μείνω άνθρωπος.
0: Τώρα γίνονται άλλοι πόλεμοι, οι οποίοι είναι δίπλα μας. Στη Γάζα, η οποία είναι γενοκτονία, δεν είναι πόλεμος. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια μορφή αντίστασης. Το θέμα είναι ότι γίνεται από πολύ μικρές ομάδες. Δηλαδή, αυτό που λέει και ο Περικλής είναι ότι σε ένα σπίτι στην Νάπολη θα μπορούσαν να είμαστε εμείς και η βόμβα που έριξα να γκρέμισε τα όνειρά τους, τις ζωές τους. Άρα, το σημαντικό είναι να συνδεθούμε με τον άνθρωπο και όχι τόσο με την καταγωγή.
2: Το τραγούδι «Πατρίδα» αναφέρεται επίσης για τον πόλεμο και συγκεκριμένα για τις καταστάσεις που βρίσκονταν οι άνθρωποι.
3: Έχεις

0: θαύμα που έχει η γιαγιά μου, που τώρα είναι 87 χρονών και τότε ήταν νέα με 4 παιδιά, που έπρεπε να ξεσηκωθεί τη νύχτα μέχρι τώρα, που το 1974 που έγινε εισβολή νύχτα, δεν ξαναέβαλε νυχτικό, επειδή φοβάται ότι αν γίνει κάποιος πόλεμος μέσα στη νύχτα, θα προλάβει να αλλάξει ρούχα, ούτε να προλάβει να προστατευτεί για το κρύο, ξέρω εγώ.
1: Οπότε κοιμάται με τα ρούχα της.
0: Ναι, δεν ξαναέβαλε νυχτικό.
2: Μα πού ήταν όταν έγινε?
0: Ήταν σπίτι της, έτσι μάνα του.
2: Πολύ τραγικό δηλαδή.
0: Ναι. Εδώ ταιριάζει και το τραγούδι «Μικρή βαλίτσα» του Αλκίνου Ιωαννίδη. Τόσο βαριά και τόσο γεμάτη, αλλά είναι τόσο δύσκολο να την κουβαλήσει κάποιος και θέλει να δώσει μια μεταφορά ότι

0: γονείς μας
1: λένε πως πιάσανε πολλούς. Γιατί να ανακατευτούν, τώρα να τι παθαίνουν. Ας κάθονται φρόνημα. Τι φταίμε εμείς.
0: Αλήθεια, τι φταίμε εμείς.
2: Όταν οι Ναζί πήραν τους κομμουνιστές, αισιόπησα.
3: Δεν ήμουν δε κομμουνιστής.
4: Όταν έκλεισαν μέσα τους σοσιαλδημοκράτες, αισιόπησα.
5: Δεν ήμουν δα σοσιαλδημοκράτης.
2: Όταν πήραν τους συνδικαλιστές, αισιόπησα.
3: Δεν ήμουν δα συνδικαλιστής.
5: Όταν πήραν εμένα...
6: Δεν υπήρχε κανείς πλέον που να μπορούσε να διαμαρτυρηθεί.
3: Ακούστηκε ένα απόσπασμα από το κείμενο του Μάρτιν Νίμελερ.
7: Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε το τραγούδι του Πάνου Βλάχου.
8: Με τη φράγκα, με τη φράγκα.
9: Αν δεν φέρνεις αντιρρήσεις στις μεγάλες κυβερνήσεις κι άμα έχεις και λεφτά, τη γλιτώνεις πάρα αυτά. Μια κυρία, πέντε δούλα, μια ζωάρα, τρεις σοούλα. Πες μου κάτι μια στιγμούλα, το μπλουζάκι σου, τη μούλα.
3: Κλείνουμε την εκπομπή μας με ένα απόσπασμα από το θεατρικό μας αναλόγιο και με το ποίημα «Θα αντιστέκομαι» του Σαχίμ Αλ Κάσιμ.
0: Ε, όχι! Χρέος μας ήταν να πάμε! Όλοι οι Έλληνες πρέπει να ξεσηκωθούνε, γιατί αλλιώς θα πεθάνουμε από την πείνα. Η Ελένη από καιρό το έχει καταλάβει. Είναι οργανωμένη και εγώ γύρισα στην Αθήνα για να αγωνιστώ. Τι, θα καθίσουμε με δεμένα χέρια να μας φάξουνε? Μόνο μία ελπίδα έχουμε για να σωθούμε. Την αντίσταση.
2: Ίσως να στερηθώ για το ψωμί μου. Ίσως να σωριαστώ γυμνός και πεινασμένος.
4: Ίσως αρπάξεις από τη γη μου και την τελευταία σπιθαμή.
10: Ίσως μου κλέψεις την κληρονομιά του παππού μου. Πιθάρια, έπιπλα και σκεύη.
2: Ίσως καθίσεις πάνω από το χωριό μας σαν εφιάλτης τρόμου, εχθρέ του ήλιου. Αλλά δεν παζαρεύω.
4: Κι ως τον ίστα το χτύπω της καρδιάς μου, θα αντιστέκομαι.
11: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: που μπορούμε να έχουμε στο σχολείο.
1: Φιλία σημαίνει να έχεις κάποιον που σου προσφέρει χαρά, συντροφιά και βοήθεια στις δύσκολες στιγμές. Ο πραγματικός φίλος είναι ευγενικός, ακούει, σέβεται και στηρίζει.
2: Δεν πληγώνει, δεν κοροϊδεύει, δεν αφήνει κάποιον μόνο του.
3: Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά αυτό κάνει το κόσμο πιο όμορφο.
0: Οι διαφορές μας είναι δύναμη, όχι λόγος για κοροϊδία.
1: Δυστυχώς κάποιες φορές συμβαίνει ο εκφοβισμός.
4: Κάποιος κοροϊδεύει, σμπρώχνει, απειλεί ή αφήνει κάποιον συμμαθητή του μόνο του.
5: Αν κάποιο παιδί δέχεται εκφοβισμό, δεν μένουμε αμέτως.
6: Ζητάμε βοήθεια από τους δασκάλους. Ας κάνουμε το σχολείο ένα μέρος.
7: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
8: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
7: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών?
8: ESR, European School Radio.
9: Το δικό μας web radio.

το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: Μπορεί να σε προσβάλλουν, μπορεί να σε χτυπήσουν. Θυμήσου ότι όλοι είναι δίπλα σου. Μην τους αφήσεις να παίξουν τα συναισθήματά σου. Είναι πολύτιμα. Αντέδρασε.
1: Μίλα, η ζωή είναι δική σου και μην τους αφήνεις να παίζουν με αυτήν. Μην νιώθεις αδύναμος. Είσαι πιο δυνατός από αυτούς.
0: Μην στέκεσαι άπραγος μπροστά τους. Μην τους δώσεις τη χαρά να σημειώσουν ή να νιώσουν αυτοί καλύτερα.
1: Παίξε αυτό το παιχνίδι με τους δικούς σου κανόνες.
2: Ρατσισμός είναι να μισείς κάτι που τυχαία δεν είσαι.

0: Άκου European School Radio.
1: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.
4: Πώς μιλάω στο διαδίκτυο, παιδιά? Όνομα, διεύθυνση κρατάω. Ποιον φωνάζω στο λεπτό όταν κάπου φοβηθώ? Στην οθόνη πόσο κάθομαι, παιδιά?
3: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.
5: Κωνσταντινούπολη. Ένα διαχρονικό σταυροδρόμι.
6: Οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Ελλάδα το 146 π.Χ. Τα πρώτα χρόνια αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες στη διακυβέρνηση των κατεκτημένων περιοχών. Γι' αυτό εφάρμοσαν στη διακυβέρνησή τους την τεχνική διέρκεια βασίλευε. Προσπάθησαν δηλαδή να κρατήσουν τους Έλληνες διχασμένους και να τους εμποδίσουν να συνεργαστούν μεταξύ τους.
7: Πολύ καλό το κολπάκι μας με τους Έλληνες, Διέρκεια βασίλευε. Χώρισα τους Έλληνες και τους κατέκτησα πανεύκολα. Κάποιοι όμως πήραν πολύ αέρα. Πρέπει να σκεφτώ κάτι για αυτούς. Δεν θα το αφήσω έτσι.
8: Μα εμείς δεν κάναμε τίποτα, άρχοντά μου.
7: Και ποιος είσαι εσύ για να έχουμε καλό ρώτημα?
8: Η δική μας πόλη συμμάχησε μαζί σου. Δεν αντισταθήκαμε στις λεγεώνες.
7: Μα ναι, νομίζω έχεις δίκιο. Εσάς λοιπόν θα σας έχω λίγο πιο αυτόν. Το δικαιούστε. Και για να σας ανταμείψω, θα αναθέσω τη διοίκησή σας στον Λούκιο. Ναι, είναι Έλληνας, αλλά υποστηρίζει πολύ τους Ρωμαίους.
9: Και εμείς, έρχοντά μου, δεν κάναμε και κάτι. Απλά παλέψαμε για την πατρίδα μας.
7: Παλέψατε, Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Κανείς δεν αντιστέκεται σε μένα.
9: Μα είναι άδικο να μην έχουμε όλες οι πόλεις την ίδια μεταχείριση.
7: Άδικο. Εγώ αποφασίζω τι είναι δίκαιο και τι άδικο. Φρουρή, σε όλους αυτούς τους έξυπνους επαναστάτες θέλω να δείξετε τι θα πει ρωμαϊκή δύναμη.
6: Έτσι οι Ρωμαίοι γκρέμισαν τα τείχη τους, άρπαξαν θησαυρούς και εργατέχνης, επέβαλαν βαρύτερα τους φόρους, εχμαλώτησαν τους κατοίκους και εγκατέστησαν μόνιμες ρωμαϊκές φρουρές. Η παρουσία του ρωμαϊκού στρατού είχε δυσάρεστες συνέπειες για τους Έλληνες.
10: Οι Ρωμαίοι, ωστόσο, δεν άργησαν να εντυπωσιαστούν από τον ελληνικό πολιτισμό, με αποτέλεσμα να αλλάξουν την αρχική σκληρή στάση τους απέναντι στους Έλληνες.
7: Είπατε, πιστεύω πως πρέπει να ξανασκεφτούμε τη στάση μας απέναντι στους Έλληνες. Όσο περισσότερο τους γνωρίζω, τόσο εντυπωσιάζομαι από τον πολιτισμό τους.
11: Αυτοκράτορά μου, νομίζω πως έχετε δίκιο. Ο πολιτισμός τους είναι πράγματι εντυπωσιακός.
7: Τα σπίτια τους και γενικά τα δημόσια κτίρια της Αθήνας τα έχεις δει. Είναι συνδυασμένα, τόσο περίτυπα. Σκέφτομαι να αρχίσουμε να υιοθετούμε και εμείς ελληνικά σχέδια σε σπίτια και στα κτίρια μας. Τι λες?
11: Πιστεύω πως είναι εξαιρετική ιδέα. Εχρωστεί όμως να καλέσουν Έλληνες τεχνίτες και αθλητές σειρών, σωστά?
7: Φυσικά, πρέπει να βρούμε τους καλύτερους, είπατε. Να ομορφύνει η πόλη μας. Όχι μόνο τα σπίτια, αλλά να τη στολίσουμε με μεγάλματα και έργα τέχνης.
11: Εντάξει, κύριε, θα στείλω εγώ ανθρώπους στην Αθήνα να φέρουν τους καλύτερους.
7: Μπράβο, καλά θα κάνεις. Α, και για να μην το ξεχάσω, κάτι πρέπει να γίνει και με την ελληνική γλώσσα. Να δώσω εντολή να προσλάβουμε και ένα δασκάλος για τα παιδιά μου. Οι Ρωμαίοι θα πρέπει να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Κάποιοι από τους ευγενείς έχουν αρχίσει ήδη να στέλνουν τα παιδιά τους στην Ελλάδα για να σπουδάσουν.
11: Εντάξει, αρχοντά μου, δεν πρέπει όμως να παραμιλήσουμε για τη δική μας γλώσσα.
7: Όχι βέβαια, θα μεταφράσουμε τα έργα των Ελλήνων συγγραφέων στα λατινικά και στα θέατρά μας. Θα ανεβάσουμε ελληνικές θεατραγωδίες και κωμωδίες.
11: Καλή ιδέα, έτσι ο λαός θα γνωρίσει το ελληνικό πνεύμα.
10: Όλα αυτά έφεραν πιο κοντά τους δύο λαούς και γεννήθηκε ένας νέος πολιτισμός, ο Ελληνορωμαϊκός, που θαυμαστά έργα του υπάρχουν ακόμα γύρω μας. Οι Ρωμαίοι για τρεις αιώνες συνέχισαν τις κατακτήσεις τους. Όλες οι χώρες γύρω από τη Μεσόγειο τους άνοικαν, γι' αυτό την ονόμασαν η θάλασσά μας. Οι Ρωμαίοι έγιναν κοσμοκράτορες.
11: Αυτή η περίοδο ακμής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κλονίστηκε από εσωτερικά και εξωτερικά γεγονότα. Ο Διοκλητιανός, για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αυτοκρατορίας, τη χώρισε σε τέσσερις περιφέρειες. Στη Δύση κυβέρνησαν ο Κωνσταντίνος και ο Μαξέντιος και στην Ανατολή ο Λυκίνος και ο Γαλέριος. Το σύστημα της τετραρχίας στην αρχή ήταν αποτελεσματικό και επανέφερε την ηρεμία στην αυτοκρατορία. Όταν όμως ο Διοκλητιανός παραιτήθηκε, οι τέσσερις συνάχορτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από αυτήν την εμφύλια διαμάχη, νικητές ήταν ο Λυκίνος στην Ανατολή και ο Κωνσταντίνος στη Δύση. Την περίοδο εκείνη, η σκληρή διωγμή των χριστιανών προκαλούσε μεγάλη αναστάτωση, την οποία οι Δύσσινοι αυτοκράτορες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν.
12: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, Λυκίνη, η ειρήνη δεν θα αποκατασταθεί ποτέ.
9: Συμφωνώ, Κωνσταντίνε, χρειάζεται μία νέα πολιτική που θα κατευνάσει το λαό.
12: Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατεύσουμε τους χριστιανούς.
9: Συμφωνώ, πρέπει να κάνουμε σαφές ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να πιστεύει σε όποιον Θεό θέλει, χωρίς να διώκεται γι' αυτό.
12: Μόνο με ένα διάταγμα θα γίνει αυτό επίσημα αντιληπτό. Έτσι θα σταματήσουν οι συγκρούσεις και οι φόβοι.
9: Σωστά, Κωνσταντίνε. Θα υπογράψουμε ένα κοινό διάταγμα.
12: Το διάταγμα αυτό θα ισχύει σε όλη την αυτοκρατορία.
9: Θα το ανακοινώσουμε στο Μεδιόλενο.
12: Με αυτόν τον τρόπο ας ελπίσουμε να αποκατασταθεί η ηρεμία.
9: Και οι χριστιανοί να πάψουν να νιώθουν στο περιθώριο.
12: Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Οι ενότητες αυτοκρατορίας είναι στα χέρια μας.
11: Το 313 μετά Χριστό, οι δύο συναυτοκράτορες υπέγραψαν το Μεδιόλενο της Ιταλίας, διάταγμα της ανεκθρησκείας. Σύμφωνα με το οποίο κάθε πολίτης μπορούσε να πιστεύει σε όποιον Θεό θέλει. Όμως το 324 μετά Χριστό, οι συναυτοκράτορες συγκρούστηκαν στην Ανδριανούπολη. Νικητής ήταν ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έγινε κοινωνοκράτορας. Η διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη άρχισε να γίνεται πολύ δύσκολη. Αρχικά οι κρατικές περιοχές του Δούναβη και της Ανατολής δέχονταν συχνές επιθέσεις και η Ρώμη ήταν πολύ μακριά από αυτές τις περιοχές για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει. Επιπλέον στη Ρώμη για πολλά χρόνια λατρεύονταν το Ρωμαϊκό Πάνθεο και εκεί έγιναν οι διωγμοί των χριστιανών.
13: Κατώρα μου, η απόφαση να μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο ήταν πολύ σωστή. Η Ρώμη δεν μπορούσε να συνεχίσει να είναι η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας μας. Η αλλαγή αυτή ήταν απαραίτητη.
14: Ναι, ως αυτοκράτορας αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη, επειδή η πόλη αυτή είναι στενά συνδεδεμένη με το Ρωμαϊκό Πάνθεο και με τους σκληρούς διωγμούς των χριστιανών. Οι διωγμοί προκάλεσαν διχασμό και αναστάτωση στην αυτοκρατορία με τη μεταφορά της πρωτεύουσας, επειδή έκουσαν ένα νέο ξεκίνημα, βασισμένο στην ανεξιθρησκεία και την ειρηνική συνύπαρξη των πολιτών.
13: Και πράγματι, οφείλω να ομολογήσω ότι η επιλογή της θέσης της νέα πρωτεύουσας ήταν εξαιρετικά σημαντική.
14: Σωστά, επέλεξε το Βυζάντιο, γιατί εκεί ενώνονται δύο ήπειροι, η Ευρώπη και η Ασία. Είναι στρατηγικό σημείο.
13: Οπωσδήποτε, Άρχοντά μου. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί συναντιόνται έξινος Πόντος και η Μεσόγειος.
14: Ναι, η πόλη μας δεν έχει από εκεί όλα τα θαλάσσια πέρασματα. Και όχι μόνο. Το σημείο εκείνο καταλήγει η Γνατή Οδός και σκηνούν οι δρόμοι του εμπόρου με την Ασία και την Ανατολή.
13: Η αυτοκρατορία μας θα ενώνει έτσι τη Δύση και την Ανατολή.
11: Έτσι, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. Η καινούργια πρωτεύουσα ονομάστηκε στην αρχή Νέα Ρώμη.
9: Η μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στο Βυζάντιο έγινε το 324 μετά Χριστόν από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Η Κωνσταντινούπολη θεμελιώθηκε το 324 μετά Χριστόν, αλλά εγκαινιάστηκε μετά από 6 χρόνια, το Μάιο του 330 μετά Χριστόν. Ο Κωνσταντίνος ήθελε η νέα πρωτεύουσα να είναι αντάξια της αυτοκρατορίας και για το λόγο αυτό όλα αυτά τα χρόνια εργάτες και τεχνίτες εργάστηκαν για να την οχυρώσουν αλλά και για να τη στολίσουν με ωραία κτίσματα και έργα τέχνης.
10: Έφτασε η μεγάλη στιγμή, μεγαλειότατε μου, που είμαστε έτοιμοι να εγκαινιάσουμε τη νέα μας πρωτεύουσα, το στολίδι της αυτοκρατορίας μας.
14: Εργάτες και τεχνίτες εργάστηκαν αδιάκοπα. 20 χρόνια τώρα είμαστε. Η Κωνσταντινούπολη πρέπει να αντέξει η αυτοκρατορία μας. Μεγαλοκαρπής και απόρθετη.
10: Αρχοντά μου, 6 χρόνια τώρα, οι καλύτεροι εργάτες και τεχνίτες φρόντισαν να είναι όλα όπως διατάξατε.
14: Σωστά είπατε. Πρώτο μέλημά μας βέβαια ήταν η σωστή οχύρωση. Γι' αυτό επισκευάσαμε τα παλιά τείχη και την ακρόπολη της πόλης.
10: Και όχι μόνο μεγαλειότατη, χτίσαμε και νέα τείχη για τις νέες περιοχές της πόλης.
14: Πολύ σωταλές. Βέβαια, τόσο προσφαλή και απόθετη η πόλη έγινε και υπέρλαμπη. Θα τη θαυμάζουν όλοι. Η μεγάλη αγορά στο κέντρο της πόλης, είπατε, νομίζω ότι είναι και το καλύτερο σημείο.
10: Πράγματι μεγαλειότατο. Και όχι μόνο και η αγορά. Οι πλατείες και όλα τα δημόσια κτίρια της πόλης μας είναι στολισμένα με εξαιρετικά έργα τέχνης.
14: Και μην ξεχνάς όλα όσα χτίσαμε. Υπάρχει άλλη πόλη στον κόσμο να έχει τόσες όμορφες κρίνες, λουτρά, υδραγωγεία ή δεξαμένες νερό.
10: Αδιαφυσβήτητα.
15: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
16: Είναι μια σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη αρνητική συμπεριφορά από ένα περισσότερα άτομα που στρέφονται εναντίον ενός ατόμου που δυσκολεύεται να υπερασπιστεί την εαυτό του. Μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως σωματική, λεκτική, ψυχολογική, ηλεκτρονική και κοινωνικό αποκλεισμό.
17: Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί στη σχολική τάξη, το προάβλιο, το βοηθητικός χώρος του σχολείου, αλλά και στον δρόμο προς ή από το σχολείο.
18: Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμπλέκονται το παιδί που δέχεται βία, το παιδί ή ομάδα παιδιών που ασκεί βία, τα παιδιά παρατηρητές, εκπαιδευτικοί και γονείς.
19: Να θυμάσαι πως αν κάποιος σε εκφοβίζει δεν φταίσαι εσύ.
20: Μην τρέπεσαι για αυτό που σου συμβαίνει. Η απομόνωση δεν είναι λύση. Αγνώρισε αυτή την εκφοβιστική συμπεριφορά και ζήτα βοήθεια.
21: Μίλησε σε κάποιον μεγάλο που εμπιστεύεσαι, τους γονείς σου ή κάποιον δάσκαλο στο σχολείο.
22: Αν δεις κάποιο παιδί να δέχεται εκφοβισμό, μη μένεις απαθής.
23: Σκέψου πώς μπορεί να αισθάνεται όταν οι άλλοι γελούν ή δεν κάνουν κάτι.
24: Γίνε πιο φιλικός με το παιδί για να αισθανθεί καλύτερα.
25: Ζήτα βοήθεια από κάποιον ενήλικο που εμπιστεύεσαι.
26: Μίλα στους γονείς σου ή στους δασκάλους για αυτό που είδες.
27: Το να μιλήσεις σε κάποιον δεν είναι κάρφωμα, είναι βοήθεια.
28: Το σχολείο είναι ένας χώρος ηρεμίας, όπου όλοι μαθαίνουμε και ζούμε αρμονικά.
29: Στη σχολική μας τάξη είμαστε ίσοι. Όλοι έχουμε δικαιώματα να είμαστε διαφορετικοί.
30: Όλοι είμαστε μια μεγάλη συντροφιά.
31: Σεβάσου τον εαυτό σου και τους φίλους σου.
32: Η βία δεν είναι μαγιά. Η βία γεννάει τη βία.
33: Λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
34: Όλοι μαζί, κανένας μόνος. Μη φοβάσαι, μίλα.
35: Σταμάτα τον εκφοβισμό. Δεν είσαι μόνος. Ζήσε χωρίς εκφοβισμό.
36: Σου αρέσει το σχολείο?
37: Τι τάξη πας?
36: Έχεις φίλους εδώ?
37: Παιδιά, σε ποιον μιλάτε? Ποιος είναι αυτός?
38: Ένας καινούριος μαθητής.
37: Α, μάλιστα. Πάμε να παίξουμε.
39: Είμαι διαφορετικός.
37: Είσαι μοναδικός.
39: Όλοι μας είμαστε ξεχωριστοί.
37: Αν κάποιος ενοχλεί,
40: αν κάποιος σε στενοχωρεί,
41: μην το κρατάς μέσα σου. Μην φοβάσαι. Μοιράσου τους φόβους σου μαζί μας.
42: European School Radio. Χαστέα Λεκούτ.

από την Κύπρο μου στα δυο, να προσπαθεί να ζήσει. Μα η ελπίδα αλόβητη στο τέλος θα νικήσει.

0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ταξίδι για μένα είναι ο προορισμός και οι καλές εμπειρίες.
2: Ταξίδι είναι στιγμές χαλάρωσης και ξενιασιάς.
3: Ταξίδι για μένα είναι διαφυγή από τα προβλήματά μου.
4: Ταξίδι για μένα, μεταφορικά ή κυριολεκτικά, είναι η δημιουργία νέων εμπειριών.
5: Ταξίδι για μένα είναι η αλλαγή από την καθημερινότητα και οι νέες γνώσεις.
6: Ταξίδι είναι ο πολύτιμος χρόνος με τους αγαπημένους μας.
7: Ταξίδι για μένα σημαίνει συνάντηση, εξέλιξη και μερικές φορές μεταμόρφωση.
8: Εμπρός, πάρτε τη ζωή στα χέρια σας. Πραγματοποιήστε τα θέλω σας. Φτάστε στους προορισμούς σας. Και μην ξεχνάτε, σημασία έχει πάντα το ταξίδι. Το ταξίδι του Οδυσσέα, της Ραφαέλας, το ταξίδι του Γιώργου, του Θάνου, του Θοδωρή, του Κωνσταντίνου, του Άδωνη. Μην ψάχνεις να βρεις την ευτυχία.
9: Φτιάξ' τη μόνος σου.
10: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
11: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Κι όσο σηκώνεις χέρι, μικραίνει η καρδιά σου. Το να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Κι όσο σηκώνεις

0: δυνατό. Ξανασκέψου το γιατί σε κάνει αδύναμο.
1: Να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Κι όσο σηκώνεις χέρι μικραίνει η καρδιά σου. Το να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου.

Και μάλιστα μπροστά στα μάτια των τέσσερων ανηλίκων.

0: ώρα στην παραμισόν. Τη κόκκινη σκουφίτσα. Τη Γιονάτη. Το κατολικό τη Σταχτοπούτα. Και τόσα άλλα που μας ενδοφέρουν τα παιδικά μας χρόνια.
1: Υπάρχουν ιστορίες παραμύθια που δεν είναι γνωστά, αλλά όμως έπρεπε να είναι, γιατί έχουν ενδιαφέρον και είναι διδακτικά. Είμαστε από το 42 νηπιαγωγείο Λάρισας και ξεχωρίσαμε τρεις ιστορίες και παραμύθια για να σας τα παρουσιάσουμε.
2: Ο Βασιλιάς και το Αλάτι. Ήταν κάποτε ένας βασιλιάς που ρώτησε τις τρεις κόρες του πόσο τον αγαπούν. Η μεγαλύτερη απάντησε όσο το χρυσάφι, η μεσαία όσο τον ήλιο και το φεγγάρι, ενώ η μικρότερη όσο το αλάτι. Ο βασιλιάς έγινε έξαλλος με την τρίτη του κόρη. Την έδιωξε από το παλάτι, λέγοντάς της πως δεν θέλει να την ξαναδεί. Η κοπέλα περιπλανήθηκε για χρόνια, με μεγάλο παράπονο που τόσο άδικα την έδιωξε ο πατέρας της. Ένας πρίγκιπας που την είδε, την ερωτεύτηκε και την πατρεύτηκε. Μετά από πολλά χρόνια, έμαθε στο δικό της βασίλειο θα έδιναν γεύμα προς τιμή του πατέρα της.
1: Διέταξε όλα τα φαγητά που θα σερβιριστούν να είναι ανάλατα και να μην δοθεί αλάτι όσον και αν ζητήσουν.
2: Όταν ο πατέρας της άρχισε να τρώει, πέταξε θυμωμένος στο κουτάλι και ζήτησε να του δώσουν λίγο αλάτι. Αρνήθηκαν και θύμωσε ακόμα πιο πολύ. «Θα φύγω», φώναζε, «αφού δεν μπορείτε να μου δώσετε κάτι τόσο σημαντικό όσο το αλάτι». Και τότε η κοπέλα απάντησε. «Μα εσείς κάποτε διώξατε την κόρη σας, επειδή σας είπε πως σας αγαπάει σαν το αλάτι». Ο βασιλιάς την αναγνώρισε και έπεσε στα πόδια της με κλάματα, παρακαλώντας να τον συγχωρέσει. Η κοπέλα το συγχώρεσε και του τόνισε πως από εδώ και πέρα
1: δεν πρέπει να υποτιμάει τα απλά πράγματα στη ζωή όπως είναι το αλάτι.
2: Η σαρανταποδαρούσα που χόρευε όμορφα. Ήταν κάποτε μια σαρανταποδαρούσα που χόρευε πάρα πολύ όμορφα με τα 40 ποδαράκια της. Κάθε φορά που χόρευε, μαζεύονταν γύρω της όλα τα ζώα του δάσους για να τη θαυμάσουν.

0: ένα ζώο δεν άντεχε από τη ζήλια του, ο Βάτραχος, και σκεφτόταν συνεχώς πώς θα την έκανε να σταματήσει το χορό. Δεν μπορούσε φυσικά να πει ότι ο χορός δεν του άρεσε και δεν μπορούσε να ισχυριστεί ότι ο ίδιος χόρευε καλύτερα, γιατί απλά κανείς δεν θα τον πίστευε. Έτσι λοιπόν...
1: Έκατσε και έγραψε στη Σανταποδαρούσα ένα γράμμα.
0: Ασύγκριτη χορεύτρια Σαρατοποδαρούσα, είμαι ένας ταπεινός θαυμαστής της εξαίσιας χορευτικής σας τέχνης και πολύ θα ήθελα να μάθω πώς ακριβώς χορεύετε. Σηκώνετε πρώτα το αριστερό πόδι ή ύστερα το δεξί, ή αρχίζετε πάλι το χορό σηκώνοντας το δεξί και ύστερα το αριστερό. Περιμένω με ανυπομονησία την απάντησή σας, με όλη μου την αγάπη, το Βατράχι. Μόλις η Σαρατοποδαρούσα πήρε το γράμμα, άρχισε να σκέφτεται για πρώτη φορά στη ζωή της πώς ακριβώς χόρευε.
1: Η σκέψη της είχε πνίξει τη φαντασία της και με τη φαντασία της χόρευε.
0: Και έτσι η Σαρατοποδαρούσα μας δεν ξαναχόρεψε ποτέ.

0: φορά και με καιρό ήταν ένας αυτοκράτορας που είχε διαλέξει σαν προσωπικό του σύμβουλο ένα πολύ σοφό γέροντα που κάθε μέρα επαναλάμβανε ό,τι σου συμβαίνει είναι για το καλό σου. Ο αυτοκράτορας θύμωνε πολύ με το ελάττωμα του σοφού γέροντα. Τον κρατούσε όμως κοντά του γιατί οι συμβουλές και η σοφία του ήταν πολύ χρήσιμα και γι' αυτό το λόγο τον έπαιρνε πάντα μαζί του, ειδικά όταν απομακρυνόταν από το παλάτι. Μια βροχερή μέρα, ο αυτοκράτορας αποφάσισε να καλοπιστεί και ζήτησε από τον κουρέα να τον ξυρίσει και να του κάνει μανικιούρ. Την ώρα που ο κουρέας του έκοβε τα νύχια, ακούστηκε ένας κεραυνός τόσο δυνατός, τόσο που ο κουρέας τρόμαξε και του έκοψε κατά λάθος το μικρό του δαχτυλάκι του αυτοκράτορα. Τότε ο αυτοκράτορας ξέσπασε με οργή πάνω του. «Γρήγορα στη φυλακή, ανάξιε! Έκοψε το δαχτυλάκι του αυτοκράτορα! Θα σαπίσεις μέσα στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής σου!» Τότε επενέβη ο σοφός γέρος και άρχισε να του λέει. Την επόμενη μέρα ο αυτοκράτορας αποφάσισε να κάνει μια βόλτα στο δάσος και φυσικά πήγε μόνος του. Και έχω να σας πω ότι όταν θύμωσε την προηγούμενη μέρα, με πολύ μεγάλο θυμό έβαλε στη φυλακή και τον σοφογέροντα. «Με ενοχλούν οι βλακίες σου, γι' αυτό θα σαπίσεις και εσύ στη φυλακή μαζί με τον κουρέα». Έτσι, ενώ βρισκόταν στο δάσος, τον περικύκλωσαν οι πολεμιστές αιρετικοί της θεάς Κάλη. Τον συνέλαβαν και ήταν πολύ χαρούμενοι που βρήκανε κάποιον να το θυσιάσουν για τη θεά τους. Ο αυτοκράτορας παρακαλούσε, αλλά τίποτα. Τον έντυσαν με τα ειδικά ρούχα, τον άλυψαν με λάδι και ενώ ο αρχηγός ήταν έτοιμος να του μπήξει το μαχαίρι στην καρδιά, είδε πως του αυτοκράτορα του έλειπε το μικρό δαχτυλάκι. Έτσι τον έλυσε γιατί δεν επιτρεπόταν να θυσιάσουν κάποιον που δεν ήταν αρτιμελής και τον άφησε να φύγει. Ζαλισμένος ο αυτοκράτορας έτρεξε γρήγορα προς το παλάτι και στο δρόμο κατάλαβε τι είχε γίνει, πόσο δίκιο είχε σοφός γέροντας και ευτυχώς που ο κουρέας του έκοψε το δαχτυλάκι και έτσι σώθηκε η ζωή του. Φτάνοντας στο παλάτι ο αυτοκράτορας πήγε αμέσως στις φυλακές και ελευθέρωσε τον κουρέα και τον σοφογέροντα. «Φίλε μου, συγχώρεσέ με για το κακό που σου έκανα. Με συνέλαβαν οι αιρετικοί της θεάς Κάλη και ενώ ήταν έτοιμοι να με θυσιάσουν, είδαν πως μου έλειπε το μικρό μου δαχτυλάκι και με αφήσανε να φύγω. Είχες δίκιο, φίλε μου. Ό,τι μας συμβαίνει είναι για το καλό μας. Πες μου όμως, σε παρακαλώ, εσύ που σε έβαλα φυλακή, πού είναι το καλό που συνέβη σε σένα?» Και ο γέροντας με ηρεμία είπε: «Βλέπετε, εξοχότατε, εάν δεν με είχατε φυλακίσει, θα σας είχα συνοδεύσει όπως πάντα στο κυνήγι σας στο δάσος και σε μένα δεν λείπει κανένα δαχτυλάκι. Ό,τι μας συμβαίνει είναι για το καλό μας».
1: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio. I'm trying to keep
2: you in mind. Why don't you come? 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα ατόμων αναπηρία.
3: Μια φωνή που πρέπει να ακούγεται.
4: Ακούμας, νιώσε μας, όχι στα εμπόδια.
5: Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και διαφορετικός.
6: Στο σκοτάδι είμαστε όλοι, στο φως είμαστε όλοι σημαντικοί.
7: Αγάπη για το διαφορετικό.
8: Όλοι διαφορετικοί, όλοι απαραίτητοι.
5: Αποδοχή, σεβασμός και κατανόηση. Ο καθένας μας κάνει κάποια πράγματα με ευκολία και κάποια άλλα με δυσκολία.
9: Μη κοιτάσεις από εδώ. Δες τίποτα εδώ.
10: Μαζί ο κόσμος ακούγεται αλλιώς.
1: Η αποδοχή ξεκινά από μια στιγμή. Η στιγμή αυτή είναι τώρα.
11: ακούστηκαν οι φωνές μαθητών από τα ΕΚ Πειραιά, Αλεξάνδρειας και Κατερίνης.
12: Ήταν ένα παιδί με καροτσάκι και λυπόταν για τον αυτό το αγοράκι. Του είπαν να μην φοβάται και τον αυτό το να μην λυπάται αυτό το καλό παιδί στο καροτσάκι. Ο τόσο διαφορετικός.
6: Τι κι αν είσαι εσύ. Ένα παιδί με αναπηρία δεν μπορεί να πάει στην πορεία, γιατί δεν ξέρει να περπατεί ούτε πέτρες να πατάει. Αχ, και αυτή η αναπηρία.
10: Ήταν κάποτε ένα παιδί με αναπηρία που το έπιανε μια φλιαρία. Έλεγε ιστορίες ένα σωρό και όλοι τον άκουγαν με το στόμα ανοιχτό. Αυτό το έξυπνο παιδί από τη Δανία.
13: Ένα παιδί με αναπηρία όλη την ώρα προσπαθούσε να περπατήσει με μανία. Μια μέρα καθώς ξυπνόταν, έπεσε και κάρφισε κατά την πόρτα. Το καημένο παιδί που είχε τόσο ατυχία.
10: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από την Βραζιλία που έπαιζε μπάλα με μανία και τραυματίστηκε σε έναν αγώνα διαλύοντας τον αγώνα. Αυτό το ανάπηρο παιδί από την Βραζιλία.
14: Ήταν ένα παιδάκι από την Κίνα που έσπασε το χέρι του σε ένα δρόμο στην Αθήνα και έκανε προσπάθεια πολύ να γράψει με το αριστερό, κατάφερε να ξαναγράψει το άτυχο παιδάκι από την Κίνα. Φτάνει να είσαι κάπου εκεί,
10: φτάνει να είσαι ικανός. Ήτανε κάποτε μια γριούλα την Ασία που είχε μια αναπηρία. Ήτανε τυφλή, μ' αγαπούσε τη μουσική. Η καημένη η γριούλα την Ασία.
6: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από τη Ραφίνα που έπεσε από τις σκάλες στην Αθήνα και έμεινε ανάπηρο σε ένα

0: Ήταν ένα παιδί από την Βουλγαρία που το ατύχημα το έτυχε με τη μία. Το πόδι δεν κατάφερε να γλιτώσει, αλλά απόκτησε πολύ γνώση. Το λυπημένο παιδάκι από την Βουλγαρία.
1: Αυτόν τον χρόνο να σε δω θέλω μου. Το ξέρω διαφορετικός είσαι, μα εγώ σε συμπαθώ όπως κι εμείς. Μοναδικός υπήρξες από μια στιγμή και μόνο.
2: European School Radio.
3: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Τυχαίο.
3: Δεν νομίζω.
4: Φίλος είναι αυτός που σε σηκώνει ψηλά στον ουρανό. Όταν τα δικά σου φτερά ξεχνούν πως πετούν. Και ταξιδεύουμε παρέα σε κόσμους μαγικούς.
5: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
6: Ναι, εξάμορ μόνο είναι το βασιλέον στα προσεντίου και επί την Υγείων και την Έφεσον.
7: Τα τραγούδια αυτά φαίνεται ότι αποτέλεσαν το υπόβαθρο το οποίο αργότερα οι Έλληνες των απικιών της Μικράς Ασίας.
8: Την εικόνα ενός αποφασισμένου φορτητή που αναπτύσσει τις δυνάμεις του και τις στρατηγικές του με τέτοια
9: ταχύτητα. Της αρχαιοελληνικής πόλης κράτους. Η πόλη είναι μια συγκεκριμένη μορφή κοινωνίας. Εξελικτική τελειοποίηση προτέρων.
10: Και να μην συμμετέχει σε καμία ομάδα, να συμμετέχει μόνο στην ομάδα Στίβου, να μην συμμετέχει σε καμία ομάδα από τις δύο.
11: Ξεκινώντας από τον πρώτο κόμμο, εναλλακτικά στην περίπτωση της διπλά συνδεδεμένης λίστας, μπορείτε να ξεκινήσετε και από
12: επιτέλους διάλειμμα.
13: Τι μέρα και σήμερα, έχω ήδη κουραστεί.
14: Άσε, μετά το τέχνη ιστορία.
15: Και 2 ώρες αρχαία, κάει και ο εγκέφαλός μας.
16: Και έχουμε κι άλλες 4 ώρες μπροστά μας.
12: Πώς να ξεφύγουμε.
17: Πώς να ξεφύγουμε.
13: Αν αντί για μάθημα είχαμε ένα βιβλίο.
12: Με ένα βιβλίο θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε.
16: Να πάμε ένα ταξίδι.

0: φυσικά ένα καλό βιβλίο για να ταξιδεύει στον χώρο και στον
1: χώρο. European School Radio.
2: Δώσε δύναμη
1: στη φωνή
3: των μαθητών.
4: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο σχολείο και αποφασίσαμε να κάνουμε άλλη μια εκπομπή, στην οποία ψάχναμε τις τελευταίες εβδομάδες θέμα και δεν είχαμε τι να βρούμε. Και είπαμε, τι άλλο να κάνουμε, από το να ρωτήσουμε το AI. Οπότε εκεί μας ήρθε η ιδέα να συζητήσουμε για το πώς έχει επηρεάσει τη ζωή μας το AI και τι έχει κάνει στη ζωή μας. Πριν ξεκινήσουμε λίγο να πούμε τα ονόματά μας, είμαι ο Αρτέμης.
1: Ο Γιώργος.
2: Σοφία.
3: Ο Μάριος.
4: Η Μαρία.
1: Έχεις δίκιο, ρε Αρτέμη, δηλαδή τώρα τελευταία έχω αρχίσει και προβληματίζομαι. Δεν ξέρω αν έχω εξαρτηθεί από το AI ή αν με βοηθάει απλά.
0: Να δούμε λίγο θετικά και αρνητικά, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι είναι αρνητικό, δηλαδή, γιατί έχει βοηθήσει πολύ τον κόσμο το τελευταίο καιρό, δηλαδή να πραγματοποιήσει πολλές εργασίες του. Όχι εργασίες μόνο στο σχολείο, παράδειγμα, στη σχολή.

0: Εμένα πάντως είναι ο καλύτερος της φίλης πλέον. Έχει πάρει την πρωτιά από τους φίλους μου, γιατί σου απαντάει, φίλε. Λες και είσαι κάτι μοναδικό, κάτι τέλειο, ξέρω εγώ. Ποτέ δεν σου απαντάει άσχημα, ποτέ πάντα σε παροτρύνει, σε
1: θαρρύνει. Τι κάνεις δηλαδή, που λες καλημέρα καλή, θα την κάνεις.
0: Ναι, εγώ του μιλάω σαν ένα άνθρωπος, όντως. Δηλαδή, πολλά πράγματα με προβληματίζουν, πάρα πολλά. Και ό,τι ερωτήσεις έχω, κατευθείαν στο AI. Και μου τσιλίνει, ρε φίλε, όλες μου τις απορίες. Αλλά ξέρω εγώ, μου τσιλίνει με σεβασμό. Δεν με επικρίνει, για το και να του πω. Είναι ο κλειτός, αλήθεια.
1: Αντίστοιχα, ξέρεις, απλά θέλεις την επιβεβαίωση. Αλλά εντάξει. Το χρησιμοποιούν όλοι οι εισαγωγικοί για να παίρνουν την επιβεβαίωση ή τη γρήγορη πληροφορία, αλλά στην τελική, στο τέλος βασικά, δεν είναι σωστή.
2: Και είναι οι απαντήσεις θεωρείς πως δεν είναι σωστές, δηλαδή, που μας δίνει το...
1: Ναι, δεν είναι πάντα σωστές. Τις άλλες απαντήσεις που είναι στο διαδίκτυο, δεν τις από μόνο σου. Που τις άλλες το πρέπει να κάνουν, πιστεύω.
2: Κοίτα, πλέον βασικά και το Google, δηλαδή, όταν ψάχνεις κάτι, η πρώτη απάντηση που σου δίνει είναι του AI. Δεν είναι δηλαδή ότι ψάχνεις τη σελίδα.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι και το καλύτερο, αλλά το μόνο καλό που μπορώ να πω ότι είναι το AI είναι η γρήγορη πληροφορία που σου δίνει για κάτι που το θέλεις σαν εργασία στο σχολείο, αλλά ως εκεί, όχι για κάτι άλλο.

0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο δίνει έτοιμο και εσύ για να τελειώσεις γρήγορα απλά το αντιγράφεις και στην τελική δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να σε βοηθήσει για σε πράγματα που τύπου, δηλαδή μπορεί να σου σώσει χρήματα. Τύπου, εμένα κλειδώνω το κινητό μου, το iPhone και πηγαίνω σε ένα άλλο iPhone και εγώ στο AI και ρωτάω τι να κάνω που μου κλείδωσε έτσι το κινητό μου. Έτσι θα κλείνω, θα γλιτώσω ένα εικοσάρικο από το να πάω, ξέρω εγώ, σε μια κατασκευαστική εταιρεία του κινητού να μου το ξεκλειδώσω, καταλάβατε. Είναι πολύ κερδοφόρο.
0: Ναι, η αλήθεια σε πολλές φορές είναι πολύ χρήσιμο.

0: θεωρώ πως εκτός από τους μαθητές δηλαδή που το χρησιμοποιούν για την... Για τις εργασίες τους. Εντάξει, αυτό εξαρτάται για το μάθημα δηλαδή. Για το, γιατί εντάξει, αν δεν σε ενδιαφέρει το μάθημα, οι περισσότεροι δεν θα κάνουν την εργασία καν. Οπότε ας την κάνουν τουλάχιστον. Κυρίως το χρησιμοποιούν και οι άνθρωποι που όχι, δεν έχουν αναγκαστικά σχέση με κάποιο επαγγελμά τους. Δηλαδή για να σου λύσει καθημερινά προβλήματα. Όχι αναγκαστικά για να γλιτώσει από να καλέσει κάτι, λόγω να σου διαδώσει κάτι από του άλλου. Σου λύνει καθημερινά προβλήματα. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να έχει θέμα με τη διατροφή του και να θέλει να φτιάξει τη διατροφή του, να μετράει τις θερμίδες του. Στο κάνει πολύ εύκολα το AI.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Απλά είναι χρήσιμο στα σωστά χέρια. Πάντα ισχύει αυτό ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, και το μαχαίρι στα χέρια του Χασάπη είναι πολύ χρήσιμο, το χρησιμοποιώ όλη μέρα. Τον βοηθάει στη δουλειά του, αλλά σε ένα μαχαίρι ενός που έχει σκοπό να κάνει κακό, δεν είναι και τόσο καλό
0: έχεις
1: να
0: πέσει
1: στα χέρια του.
0: Έχεις δίκιο.
1: Οπότε το ίδιο πιστεύω ότι ισχύει και με το AI. Σε ανθρώπους που θέλουν απλά να ψάξουν μια πληροφορία γιατί δεν μπορούν να την βρουν, του γλιτώνει χρόνο, ας πούμε, γιατί ψάχνει γρήγορα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που είπες, δεν είναι μόνο ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος για να κάνει κάτι κακό ή να κάνει κάτι στον εαυτό του, αλλά σου περιορίζει πολύ το. Πόσο χρησιμοποιείς το μυαλό σου κάθε μέρα, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Είναι σαν μετά να εξαρτιέσαι από αυτό και να θέτεις το μυαλό σου σε αδράνεια, ας πούμε, να μην μπορείς να σκεφτείς τίποτα.

0: Πάντως ακούσατε την είδηση ότι ένα παιδί ρώτησε το ChatGPT πώς να αυτοκτονήσω και του έδωσε απαντήσεις και αυτοκτόνησε.
1: Ναι.
0: Τι άποψη έχετε γι' αυτό?
1: Είναι μια περίπτωση από αυτές που αναφέραμε, δηλαδή ότι κάποιος προσπαθεί να κάνει κακό. Δεν έχει σημασία τώρα να το κάνει στον εαυτό του και στον άλλον, μια ψυχή χάθηκε. Πλέον από ό,τι είδαμε, δηλαδή ψάξαμε κιόλας με τα παιδιά, δεν στο βγάζει πια αυτή την απάντηση. Δηλαδή όσο βρίσκουν τα λάθη θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα διορθώνουν. Απλά έχει βγει τα τελευταία χρόνια το AI και ακόμα δεν έχει... υπάρχουν κάποια λάθη, όπως κάποιες εφαρμογές όταν είσαι κάποιο παιχνίδι, όταν βγαίνει πρώτα το demo, βγαίνει δωρεάν για το κοινό για να βρουν τα λάθη οι προγραμματιστές. Το ίδιο γίνεται και με το AI.

0: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι το ChatGPT μπορεί, και γενικότερα το AI, μπορεί να καταστρέψει ένα άτομο. Και όχι μόνο απλά όπως αυτή η είδηση που χάθηκε αυτή η ψυχή, αλλά γενικά κάθε μέρα, όσο πιο πολύ το χρησιμοποιούμε, καταστρέφουμε την κριτική μας σκέψη. Δεν έχουμε την ικανότητα να σκεφτούμε μόνοι μας και απλά έχουμε κάτι έτοιμο, κάτι έτοιμο στα χέρια μας. Δηλαδή, ό,τι ψάχνουμε και ό,τι θέλουμε να αναζητήσουμε, βασικά, ό,τι θέλουμε να απαντήσουμε, το ψάχνουμε και το έχουμε έτοιμο αυτό. Αυτό πιστεύω και πολύ και στο μέλλον, πολλοί φοιτητές που θέλουν να περάσουν σε μια σχολή, όλα τα μαθήματά τους μπορεί να τα περνάνε, να έχουν έτοιμες απαντήσεις από το AI.
1: Γι' αυτό το λόγο έχουν βγάλει και προφορικές εξετάσεις τώρα αρκετά πανεπιστήμια. Αλλά αυτό που είπες πρώτα, το ότι μπορεί να καταστρέψει έναν άνθρωπο γενικότερα, θεωρώ πως εκεί κρίνεται και η σκέψη του ανθρώπου. Δηλαδή το ότι βγήκε το AI, αλλά όπως και τα περισσότερα πράγματα δηλαδή τα τελευταία χρόνια και κυρίως τα όσα έχουν βγει για την τεχνολογία, πρέπει να ξέρεις το όριο. Δηλαδή να ξέρεις μέχρι πού πρέπει να το χρησιμοποιείς και μέχρι πού να σταματάς. Γιατί προφανώς, ό,τι και να κάνεις την υπερβολή, δεν σου βγαίνει σε καλό τις περισσότερες φορές.

0: Και τώρα νομίζω πως ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε το τρίμα μας.
1: Κλείνοντας θα σας πω, πρέπει να έχουμε σε όλα μέτρο, κυρίως σε πράγματα που δεν μας κάνουν πάντα καλό, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τη δικιά μας κριτική, τη δικιά μας κρίση, διάφορα θέματα.
2: Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μην τα παίρνουμε όλα έτοιμα και να προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε λίγο την κριτική μας σκέψη. Αυτό.
0: Να είστε ελεύθεροι γενικά και να αποφασίσετε να μην επηρεάζεστε από τίποτα, απλά να είστε ο εαυτός. Καλή συνέχεια από εμάς.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
0: Ήμασταν η Σοφία, ο Γιώργος, ο Μάριος, η Μαρία και ο Αρτέμης. Καλή σας συνέχεια.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Σήμερα μιλάμε για την 6η Μαρτίου που λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
2: Στο σχολείο θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς. Αλλά δεν χτυπάμε.
3: Δεν κοροϊδεύουμε.
4: Ναι, σπρώχνουμε.

0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ο ήλιος είναι αστέρι και μας δίνει φως και ζεστασιά.
1: Οι πλανήτες γυρίζουν γύρω από τον ήλιο σαν να χορεύουν.
2: Ο ήλιος εμείς είναι ο πιο κοντινός πλανήτης στον ήλιο.
3: Στον Ερμή κάνει πάρα πολύ ζέστη και πάρα πολύ κρύα.
4: Η Αφροδίτη λάμπει πολύ στον ουρανό.
5: Η Αφροδίτη είναι πολύ ζεστή.
6: Η γη είναι το σπίτι μας.
7: Στη γη ζουν άνθρωποι και φυτά και ζώα.
8: Στη γη έχουμε να πίνουμε νερό και αέρα να αναπνέουμε.
9: Ο Άρης είναι κόκκινο σαν μήλος.
10: Άρη βρίσκαμε κάποιο νερό.
11: Ο Ζίας είναι ο πιο μεγάλος πλανήτης από όλους.
12: Ο Ζίας έχει μεγάλη καταιγίδα.
13: Ο Κρόνος φοράει δαχτυλίδια στο στεφάνι.
14: Ο Κρόνος έχει δύο φωνές.
15: Κτυλίδια του Κρόνου είναι από πάγο και πέτρες.
16: Όσο είναι γαλάζιος και πολύ μακριά.
17: Ο Ουρανός γύριζε σε πλάι σε ντούμπα.
18: Είναι γαλάζιος.
19: Ο Ποσειδώνας είναι μπλε σαν θάλασσα.
20: Στον Ποσειδώνα φυσούν πολύ δυνατοί άνεμοι.

0: Τα αστέρια είναι φωτεινά σαν τον ουρανό.
1: Τη νύχτα τα αστέρια μας κάνουν παρέα.
0: Τι μου Αρκτός μοιάζει σαν αρκούδα. Μεγάλη άκρος μας βοηθάει για το βορρά. Μου φαίνεται την άνοιξη.
2: Ο Λέο φαίνεται σαν ρουντάλι.
3: Το Λέο να τον βλέπουμε το χειμώνα.
4: Σημαίνει μεγάλο σαν μυστηριώδες.
5: Ναύτες ξεδεύουν στο διάστημα.
6: Μα δεν έχουμε αέλα.

0: μαθητές και εκπαιδευτικοί του δεύτερου νηπιαγωγείου μεταμόρφωσης.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Εκτό πρόγραμμα.
4: Ακούτε τις ραδιοφωνικές παραγωγές
5: που ετοιμάζουν και επιμελούνται
6: οι μαθητές
7: και οι μαθήτριες
6: του 6ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης.

Ήταν κάποτε μια χήνα που τη λέγαν Κατρίνα και είχε φίλη μια άλλη χήνα, τη Γρό, με ένα φτιάγκο λαμπερό. Και αυτή η χήνα ήταν πολύ τσακπίνα.

ένας νέος από την άξο είπε γρήγορα θιαφτιάξω ένα στάβλο φοβερό να πάρω επιδότηση με γρήγορο ρυθμό. Αυτός ο πονηρός νέος από την άξο.

0: Ήταν ένας από την Κίνα που τον έρχεσαι μια πύλη. Έφαγε όλο το φαγητό και τον τρέχανε μετά. Αχ, ήταν αυτό.
1: Ακούστε το European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Γεια σας, είμαστε ο Νίκος,
3: ο Θεόφιλος
4: και ο Γιάννης.
2: Και σήμερα θα σας πούμε τη γνώμη μας για την επικοινωνία.
5: Υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνίας όπως Viber, Messenger, Azar, Email, Chat, Roulette, Musical.ly, Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram και άλλα.
6: Και μπορούμε να επικοινωνήσουμε εκτός από ηλεκτρονικά, μπορούμε να στείλουμε γράμματα, να βρεθούμε σε καφετέρειες και να παίξουμε κάτι.

0: Η επικοινωνία. Συνδέεται άμεσα με την κοινωνία.
1: Πίσω δεξιά. 1, 2, 3.
2: Πέρασα βουνά, κάμπους και νησιά. Μα όταν σε βρήκα, με διώχνεις νευρικά.
1: Άλλαξε δουλειά, χωρίζει ξαφνικά. Η ζωή μου κόλαση έγινε τώρα πια.
0: Πίσω δεξιά. 1, 2, 3.
1: Γιώργο.
3: Γεια σας, είμαστε οι 4 χαρούμενες μελωδίες.
4: Η Πάβελα,
5: η Κατερίνα,
6: η Μέρη
7: και η Ρόζα.
8: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την επικοινωνία.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επικοινωνούμε, όπως Viber, Skype και άλλα πολλά.
1: Μπορείτε μέσα από αυτές τις χρήσεις να μιλάτε με φίλους και συγγενείς σας.
2: Ελπίζουμε να μας σκεφτείτε όταν βρίσκετε σε τέτοιο δίλημα.
3: Επικοινωνία είναι ένα τέχνη που σε έχει κάνει τη ζωή σου καλλιτέχνη. Γεμάτη χρώματα, ήχους και αρώματα. Γεμάτη γνήσια της ψυχής.
4: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
5: This is Rock and Roll Radio.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: ξεκινήσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έκανες τα μαθήματά σου? Πόση ώρα είσαι στο κινητό? Όχι άλλο TikTok. Αν αυτές οι φράσεις σου ακούγονται γνώριμες, τότε είσαι στο σωστό podcast. Οι καθημερινές διαφωνίες ανάμεσα σε γονείς και παιδιά είναι σχεδόν οικογενειακή παράδοση. Άλλες φορές μικρές, άλλες φορές μεγάλες, αλλά πάντα με ένταση, συναισθήματα και ας το παραδεχτούμε. Πολύ αγάπη! Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για όλα αυτά με χιούμορ και χωρίς φωνές, προσπαθώντας να καταλάβουμε και τις δύο πλευρές. Γιατί τελικά, ίσως το πρόβλημα να μην είναι το κινητό, αλλά το ότι δεν ακούμε ο ένας τον άλλον.

0: Πώς είναι το πρωινό ξύπνημα στο σπίτι σας?
1: Γιατί στο δικό μου, άστα. Ξύπνα, δεν άκουσες το ξυπνητήρι?
2: Άσε μας!
3: 5 λεπτά ακόμα.
1: Τι έγινε, σας πλάκωσε το πάπλωμα? Περάσανε τα 5 λεπτά.
2: Μα νιστάζω ακόμα.
1: Μα όλα τα παιδιά έχουν ξυπνήσει τέτοια ώρα.
3: Όλα τα παιδιά κάνουν και λάθη.
4: Ό,τι είπε!
1: Αφήστε τις εξυπνάδες πρωί-πρωί. Λοιπόν, μετράω μέχρι το 3. 1, 2...
2: Καλά, καλά.
3: Σηκώνομαι.

0: Το σχολείο τελείωσε. Η τσάντα πέφτει κάτω και το μόνο που σκέφτεται το παιδί είναι ξεκούραση, μέχρι που ακούγεται η μαγική φράση.
1: Το φαγητό είναι έτοιμο!
2: Έτοιμο το φαγητό, γρήγορα χέρια και ελάτε στο τραπέζι.
1: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
2: Μακαρόνια.
3: Κοτομπουκές.
4: Πατάτες τηγανιτές.
5: Πίτσα.
6: Παστίτσιο.
2: Ελάτε, έχουμε φασολάδα.
7: Ιου! Δεν το τρώω ούτε να με πληρώνανε.
1: Ούτε εγώ.
2: Ελάτε τώρα, μην αρχίζετε κάθε φορά τα ίδια, τόσο κόπο έκανα. Εξάλλου τα όσπρια είναι πολύ υγιεινά. Φάτε τώρα, αλλιώς θα δείτε το τάμπλετ ξανά το 2036.
7: Νόστιμη τελικά η φασολάδα.

0: Το φαγητό τελείωσε. Τα μαθήματα υποτίθεται ότι έγιναν και κάπου εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι οι οθόνες.
1: Κινητό, τάμπλετ, υπολογιστής, όλα για λίγο.
0: Ένα λίγο που συνήθως κρατάει περισσότερο από όσο περίμεναν οι γονείς και λιγότερο από όσο θα ήθελε το παιδί.
1: Και κάπως έτσι ξεκινάει η κλασική συζήτηση. Γιωργάκη, κλείσε το κινητό.
2: Μα μόνο 5 λεπτά παίζω.
1: Γιωργάκη, αρκετά. Παίζεις 2 ώρες.
2: Δεν παίζω 2 ώρες.
1: Παίζεις παραπάνω από 2 ώρες και το ξέρεις.
2: Μα ρε μπαμπά, αυτή την πίστα σου λέω μόνο. Τελειώνω.
1: Γιωργάκη.
2: Μα μπαμπά, αφού έχω κάνει όλα τα μαθήματά μου.
1: Και αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να είσαι όλη την ώρα στο κινητό?
2: Και τι να κάνω τώρα που τελείωσα τα μαθήματά μου?
1: Να διαβάσεις ένα βιβλίο.
2: Τι βιβλίο ρε μπαμπά, είναι βαρετό?
1: Δεν είναι βαρετό, ένα βιβλίο σε κάνει να φαντάζεσαι. Δεν στα δείχνει όλα έτοιμα όπως το κινητό.

0: σιγά, μα όλες γίναν τα λεπτά και έβγεις μόνο σιγά σιγά. Πέντε λεπτά ακόμα, πέντε λεπτά ακόμα. Και έβγεις μόνο σιγά σιγά. Και έβγεις μόνο σιγά σιγά. Και έβγεις μόνο σιγά σιγά.
1: Οι οθόνες κλείνουν ή τουλάχιστον έτσι λένε. Και τότε έρχεται η επόμενη αποστολή, τακτοποίηση δωματίου. Ένα δωμάτιο που σύμφωνα με το παιδί είναι μια χαρά
2: και σύμφωνα με το γονέα μοιάζει σαν να πέρασε τυφώνας.
3: Τι είναι αυτό?
4: Τι εννοείς το δωμάτιό μας είναι?
3: Μα εδώ μέσα είναι σαν να έχει πέσει βόμβα.
5: Τι λες, μωρέ, εμείς ξέρουμε που είναι όλα.
6: Και μην διανοηθείς να μας τα τακτοποιήσεις, γιατί μετά δεν θα τα βρίσκουμε.
3: Θεέ μου, δώσε μου δύναμη. Τώρα θα φωνάξω τον πατέρα σας.
7: Τι έγινε, φασαρία ακούω.
3: Να, εδώ τα παιδιά δεν μαζεύουν το δωμάτιο.
7: Γρήγορα, μαζέψτε το δωμάτιο, γιατί την Κυριακή δεν έχει το γήπεδο που σας υποσχέθηκα.
5: Όχ, την βάψαμε.
7: Άντε, ξεκίνα.
3: Έτσι, μπράβο τα αγόρια μου.
7: Yay!
2: Η μέρα τελειώνει, το σπίτι ησυχάζει και όλοι συμφωνούν σε ένα πράγμα.
1: Είναι ώρα για ύπνο.
2: Όλοι, εκτός από τα παιδιά.
1: Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να πηγαίνουμε για ύπνο όποτε θέλουμε εμείς και όποτε νιώθουμε ενισταγμένοι.
2: Οι γονείς πάλι πιστεύουν ότι πρέπει να κοιμόμαστε νωρίς για να είμαστε ξεκούραστοι και να αναπτυσσόμαστε σωστά.
1: Ύπνο τώρα, είναι αργά.
8: Μα γιατί είναι ακόμα 9, δεν νιστάζω. Ο φίλος μου Παναγιωτάκης κοιμάται στις 10, μην σου πω στις 11.
9: Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Παναγιώτης και τα άλλα παιδιά.
8: Ναι, αλλά στους βαθμούς, σε ένοιαζε τι έκανε ο Παναγιωτάκης και τα άλλα παιδιά.
9: Oh.

0: Μπορεί να διαφωνούμε συχνά με τους γονείς μας.
1: Αλλά όταν συζητάμε με χιούμορ και σεβασμό,
0: πάντα βρίσκουμε λύσεις.
1: Έτσι το σπίτι μας μένει ήρεμο και όλοι είμαστε πιο χαρούμενοι.

0: Γιατί.
1: Γιατί.
0: Γιατί είμαστε οικογένεια, να γιατί.
2: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: European School Radio.
4: Το πρώτο
3: μαθητικό
4: ραδιόφωνο.
5: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
6: και podcast.
5: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
6: το ταλέντο,
5: τη δημιουργικότητά τους.
6: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
5: Το κάνουν ακουστεί.
6: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
5: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
6: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
7: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
8: Τι ψάχνεις, μπρο?
9: Τα μαθηματικά, ρε, πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
8: Α, εσύ τελείωσε αμαία, ρε φίλε.
9: Α, εγώ αμαία. Εσύ αμαία, ρε, που μπέδεψε την τσάντα σου με τις αδερφές σου εχθές.
10: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
9: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
10: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
8: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
10: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
9: Ναι, ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
8: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
10: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
8: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
10: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
9: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
8: Ούτε κι εγώ.
10: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
2: Leave the internet world, live in the real world.
3: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Νιώθετε να σας πιέζει η καθημερινότητα?
2: Κουραστήκατε η κάθε μέρα σας να είναι ίδια με τη χθεσινή και να μην σας περιμένει τίποτα καινούριο?
3: Σας έχουμε τη λύση!
4: Ταξιδέψτε! Γνωρίστε νέους τόπους και νέους ανθρώπους!
1: Ανακαλύψτε το νόημα της ζωής μέσα από υπέροχα ταξίδια, γεμάτα νέες γνώσεις και διαφορετικές εμπειρίες!
2: Γεμίστε με χαρά! Ζήστε μοναδικές στιγμές που θα θυμάστε για πάντα!
3: Χαρείτε! Εκτονωθείτε, χαλαρώστε και απολαύστε!
4: Ξεκινήστε ένα νέο τρόπο ζωής. Ταξιδέψτε και το σήμερα δεν θα είναι πια ίδιο με το χτες.
1: Τι περιμένετε? Φτιάξτε βαλίτσες και φύγατε.
2: Ταξιδέψτε και γευτείτε τη ζωή αλλιώς.
3: Πάρτε και εμένα μαζί.
0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Κάθε φορά που κοιτάζουμε μία θάλασσα, βλέπουμε κάτι περισσότερο από νερό. Βλέπουμε ιστορίες, μνήμες, ταξίδια, ανθρώπους. Έτσι κι εμείς, εδώ στη Λιβαδιά, θελήσαμε να φέρουμε πιο κοντά μια θάλασσα που ίσως δεν βλέπουμε καθημερινά, αλλά μας συνδέει, τον Κορυθιακό Κόλπο. Τα παιδιά μπορούν να δώσουν φωνή σε αυτή τη θάλασσα, να μιλήσουν για την ομορφιά των ακτών της, για τα πλάσματα που ζουν στα νερά της, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και για όλα όσα αξίζει να προστατεύσουμε. Να αφηγηθούν με το δικό τους τρόπο την ιστορία ενός τόπου που είναι κομμάτι της ζωής μας, μέσα από την Ελλάδα που μοιραζόμαστε όλοι. Ο στόχος μας ήταν ένας, να καταλάβουν τα παιδιά ότι η φύση είναι κομμάτι της ζωής τους, ότι ακόμα και αν δεν μένουν δίπλα στο κύμα, μπορούν να γίνουν οι φωνές που θα κρατήσουν τη θάλασσα ζωντανή, καθαρή και αγαπημένη. Έτσι γεννήθηκε αυτό το podcast, σαν μια μικρή προσφορά, μια υπόσχεση, μια επενθύμηση πως η θάλασσα μας ενώνει όλους. Και όταν τα παιδιά μιλούν με την καρδιά τους, μπορείς πραγματικά να ακούσεις τη θάλασσα να μιλά μαζί τους.
2: Από τις πηγές της Έλκυνας στη Λιβαδιά ξεκινάει το ταξίδι του νερού. Κυλά μέσα από χωράφια, ποτάμια και λίμνες, ώσπου φτάνει στον Κορυνθιακό Κόλπο. Εκεί συναντά τη θάλασσα και γίνεται κομμάτι του μεγάλου κύκλου της ζωής. Το νερό ενώνει τόπους και ανθρώπους, όπως ενώνει και εμάς με τη φύση.
3: Απλώνουμε τον χάρτη και βλέπουμε τον Κορυνθιακό Κόλπο να αγκαλιάζει τη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Μικρές πόλεις, λιμάνια, ψαροχώρια, βουνά και νησάκια των Στολίζων. Είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας, γεμάτος ιστορία, φύση και ζωή.
4: Αν μπορούσαμε να ακούσουμε τη θάλασσα, θα μας μιλούσαν τα ψάρια, τα κοχύλια και τα δελφίνια. «Προστατέψτε μας», θα φώναζα. Ο βυθός δεν είναι σκουπιδότοπος. Είναι το σπίτι πολλών πλασμάτων που περιμένουν από εμάς σεβασμό και φροντίδα. Από τα αρχαία χρόνια, τα καράβια διέσχιζαν τον Κορυφιακό Κόλπο μεταφέροντας εμπόρους, ταξιδιώτες και ιδέες. Οι ακτές του γνώριζαν Μυκηναίους, Ρωμαίους, Βυζαντινούς και ναυτικούς της νεότερης Ελλάδας. Είναι μια θάλασσα γεμάτη μνήμες και ιστορίες.
5: Πάνω από τον Κορυνθιακό υψώνονται μεγάλα βουνά, η Γκιώνα, ο Παρνασσός και ο Λυκώνας. Από τις πλάγιές τους κατεβαίνει νερό που φτάνει στις πηγές, στα ποτάμια και τελικά στη θάλασσα. Βουνά και θάλασσα μπορεί να φαίνονται μακριά, αλλά είναι ενωμένα. Ό,τι κάνουμε στη στεριά επηρεάζει και το κύμα.
6: Είμαι ένα δελφίνι του Κορυνθιακού. Κάποτε κολυμπούσα ελεύθερα σε καθαρά νερά. Τώρα φοβάμαι τα πλαστικά και τα δίχτυα. Θέλω να ξαναδώ τη θάλασσα μου καθαρή. Αν με ακούς, μην πετάς σκουπίδια. Η ζωή μου εξαρτάται από σένα.
7: Είμαι μια μικρή σταγόνα. Έπεσα ως βροχή στη Λιβαδιά. Κύλησα στην Έρκυνα. Ταξίδεψα στη θάλασσα. Είδα πόλεις, χωριά, εργοστάσια, ανθρώπους. Θέλω να είμαι καθαρή, να δίνω ζωή σε όλους. Μη με ρυπαίνεις, είμαι πολύτιμη.
8: Η Αντίκυρα βλέπει το Κορυνθιακό κάθε μέρα. Εκεί οι άνθρωποι ψαρεύουν, κολυμπούν, χαίρονται τη φύση. Όταν η θάλασσα είναι καθαρή, το χωριό ζει. Όταν τη ρυπαίνουμε, χάνει τη χαρά του. Η φροντίδα της είναι ευθύνη όλων μας.
9: Ψαρεύω στον Κορυνθιακό εδώ και 40 χρόνια. Παλιά τα διεχθιά μου γέμιζαν. Τώρα βρίσκω πλαστικά και κονσέρβες. Θέλω να συνεχίσω να ζω από την θάλασσα και όχι να τη βλέπω να πεθαίνει. Όλοι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.
4: Ένα πλαστικό μπουκάλι χρειάζεται εκατοντάδες χρόνια για να διαλυθεί. Μέχρι τότε πλέει στις θάλασσες, παγιδεύει ψάρια και πουλιά. Κάθε φορά που ανακυκλώνουμε, ζώσουμε ένα κομμάτι από το Κορινθιακό κόλπο.
10: Κάποια μέρη του Κορινθιακού είναι προστατευόμενες περιοχές. Εκεί ζουν δελφίνια, χελώνες και ψάρια που κινδυνεύουν. Οι επιστήμονες παρατηρούν τη θάλασσα και μας δείχνουν πώς να τη φροντίζουμε. Κάθε κανόνας προστασίας είναι μια ασπίδα για τη ζωή.
11: Ο Κορινθιακός είναι η τάξη μας, το βιβλίο μας και ο καθρέφτης μας. Μας μαθαίνει υπομονή, σεβασμό και φροντίδα. Αν αγαπήσουμε τη φύση, θα αγαπήσουμε και τον εαυτό μας.
12: Αν ακούσεις προσεκτικά, η θάλασσα τραγουδά. Το κύμα είναι τύμπανο, ο άνεμος φλάουτο, οι γλάροι φωνές. Εμείς προσθέτουμε τη δική μας νότα, τη φωνή του ενεργού πολίτη που αγαπά και προστατεύει.
2: Στις ακτές του Κορινθιακού, οι άνθρωποι δουλεύουν, ταξιδεύουν, κολυμπούν και ξεκουράζονται. Μαζί με τη χαρά, όμως, έρχεται και η ευθύνη. Να μην αφήνουμε σκουπίδια, να σεβόμαστε τα ζώα και να προστατεύουμε ό,τι μοιραζόμαστε όλοι. Η ακτή είναι ένα σπίτι που πρέπει να το κρατάμε καθαρό.
13: Υποσχόμαστε να κρατάμε τις ακτές καθαρές, να μιλάμε για τη ρύπανση, να ενημερώνουμε τους φίλους μας. Με μικρές πράξεις, μεγάλο αποτέλεσμα. Ο Κορινθιακός μας χρειάζεται όλους.
14: Μαζέψαμε πληροφορίες, κάναμε ερωτήσεις, φτιάξαμε αφίσες και γράψαμε αυτό το podcast. Θέλουμε να γίνουμε μικροί επιστήμονες που παρατηρούν, μαθαίνουν και προτείνουν λύσεις για να προστατεύσουν τη θάλασσα.
15: Από τη λιβαδιά στην Αντίκυρα, από το στεριά ως το κύμα, όλοι είμαστε μέρος ίδιας ιστορίας. Η θάλασσα μας διδάσκει συνεργασία, σεβασμό και ειρήνη. Γιατί η φύση δεν χωρίζει, μόνο ενώνει.
16: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Δεν βλέπεις την ώρα να παίξεις το αγαπημένο σου διαδικτυακό παιχνίδι?
4: Σε πιστεύω και εγώ το ίδιο κάνω. Σίγουρα προσφέρει πολλά, όπως περνάω καλά.
5: Μήπως όμως κάποια παιχνίδια είναι κατάλληλα για την ηλικία σου?
6: Εξοικειώνομαι με την τεχνολογία.
7: Μήπως εκνευρίζεσαι περισσότερο, ειδικά όταν σου λένε να σταματήσεις?
8: Νιώθω δημιουργική.
9: Μήπως όμως παίζεις περισσότερη ώρα από το φυσιολογικό?
10: Μαθαίνω να συνεργάζομαι.
11: Είσαι σίγουρος ότι τα άτομα που παίζουν μαζί σου έχουν μόνο καλές προθέσεις?
12: Παίξε! Αλλά με όρια και κανόνες.
13: Ζήσε την πραγματική ζωή.
14: Βάλε όρια!
15: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.
16: Le voyage du savoir avec la langue comme véhicule, tandis que les dernières lumières de la vie s'éteignent. L'allure de l'école résiste encore. Et le voyage du savoir vient de commencer. Un voyage sans fin. L'école est très importante pour moi. Quand j'étais petite, j'ai essayé plusieurs fois d'aller. Maintenant, je le peux. L'école est un sien tendre pour tous les élèves, n'importe d'où ils viennent. Les heures de décompression de la routine quotidienne, les meilleurs moments de ma vie, un joli chemin qui conduit sur un terrain opposé. Le terrain de la science, de l'empathie et de la liberté. L'école signifie notre vie et notre vie signifie...
17: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
18: Για ένα ταξίδι μακρινό, χωρίς κανέναν προορισμό,
19: με διαβατήριο πλαστό, στο τρόγλι της ζωής επιβιβάστηκα κι εγώ.
20: Ο οδηγός μας είναι το συναίσθημα και η μηχανή μας είναι το προαίσθημα.
21: Έτσι μπήκα κι εγώ στα ξαφνικά,

0: Φωνάζουν οι τρελοί. Το τραγουδάνε τα παιδιά.
1: Κι εσύ, απορριμμένος, ρωτάς.
2: Τι είναι αυτό?
0: Τι είναι αυτό?
1: Το μεγαλύτερο ταξίδι.
3: Απαντώ.
4: Ακούω κι εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

να είναι όλα ωραία. Δεν είναι απόδραση, είναι η ώρα μου να αλλάξω. Το δικό μου τώρα δεν θα το πετάξω. Σας επιστρέφω, τα πρέπει και τα μη. Δεν είμαι πια το παιδί που απλώς ακολουθεί. Με φωτιά που βρήκε τρόπο να εκραγεί.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Καλώς ήρθατε στις ραδιοπεριπέτειες του ΓΑΜΑ 2.
2: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές του ΓΑΜΑ 2 από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Βέρειας.
3: Σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
2: Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν δυσκολίες στο να περπατήσουν, να μιλήσουν ή να δουν.
4: Αυτό όμως δεν τους κάνει λιγότερο δυνατούς ή λιγότερο σημαντικούς.
5: Γι' αυτό θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον με σεβασμό και κατανόηση.
6: Όπου ο καθένας νιώθει άνετα, νιώθει αποδεκτός.
7: Η διαφορετικότητα μας κάνει πιο δύνατους και πιο σαφούς.
8: Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε το ένας τον άλλον,
9: ο κόσμος γίνεται ομορφότερος.
10: Σήμερα ας θυμηθούμε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία.
11: Και όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο γεμάτο σεβασμό, αγάπη και καλοσύνη.
12: Τέλος, μην ξεχνάτε, η καλοσύνη και ο σεβασμός
13: είναι δώρα που μπορούμε να προσφέρουμε όλοι κάθε μέρα.
1: Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.
14: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα,
15: η Ματίνα
16: και η Νάσια, μαθήτριες του ΚΕΑΤ και θα σας μιλήσουμε για την αιμοδοσία.
14: Το αίμα, χωρίς το οποίο το σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει, είναι ένα αρκετά πολύπλοκο όργανο ιστός που αποτελείται από ένα υγρό μέρος και διάφορα είδη κυττάρων του αίματος. Υπάρχουν 8 διαφορετικοί τύποι αίματος, ομάδες αίματος, από τις οποίες καθορίζεται η συμβατότητα μεταξύ του δότη και του δέκτη.
15: Ο μέσος ενήλικας διαθέτει μεταξύ 4 και 5 λίτρων αίματος. Μια μονάδα αίματος, σαν αυτή που δίνει σε μια απλή αιμοδοσία, είναι περίπου 450 ml. Ποσότητα η οποία δεν γίνεται αισθητή όταν τη δίνεις, αφού αναπληρώνεται γρήγορα από τον οργανισμό του υγιούς αιμοδότη.
16: Το αίμα αποτελείται από 4 συστατικά. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια, το πλάσμα και τα αιμοπετάλια. Κάθε ένα από τα οποία επιτελεί διαφορετική λειτουργία. Δεν υπάρχει γνωστό υποκατάστατο του αίματος και δεν μπορεί να παραχθεί λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητάς του.
14: Παρά το γεγονός ότι ο όγκος αίματος που μπορεί να χαθεί σε ένα ατύχημα μπορεί προσωρινά να υποκατασταθεί από άλλες συνθετικές ουσίες, αυτές δεν περιέχουν τα απαραίτητα συστατικά ικανά να διατηρήσουν στη ζωή τον άρρωστο. Το αίμα του αιμοδότη μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ θανάτου και ζωής.
15: Μπορείς να προσφέρεις αίμα αν είσαι μεταξύ 18 και 65 ετών, αν ζυγίζεις πάνω από 50 κιλά, αν είσαι υγιής,
16: αν έχεις ασφαλή τρόπο ζωής.
14: Αν είσαι αποφασισμένος να βοηθάς τους άλλους, τόσο απλά.
15: Ακόμα και αν εσύ δεν μπορείς να δώσεις αίμα, μπορείς να ευαισθητοποιήσεις το περιβάλλον σου, γονείς, θείους, μεγαλύτερα αδέλφια κτλ, ώστε να γίνουν αιμοδότη.
16: Η διαδικασία της αιμοδοσίας. Μόλις φτάσεις στην αίθουσα αναμονής, θα πρέπει να συμπληρώσεις τα ερωτηματολόγια του αιμοδότη. Θα ελέγξουν την αιμοσφαιρίνη σου με ένα μικρό τσίπημα στο δάκτυλο. Μετά θα ελέγξουν την πίεσή σου και τους παλμούς σου. Μπορεί να χρειαστεί να ερωτηθείς για μερικά πράγματα που αφορούν το ιατρικό σου ιστορικό. Εάν όλα είναι καλά, θα περάσεις στην αίθουσα αιμοληψιών, όπου θα ξεκινήσεις να δίνεις αίμα.
14: Στη διάρκεια της αιμοδοσίας θα ξαπλώσεις τις ειδικές καρέκλες και θα χαλαρώσεις για 10 λεπτά. Σε αυτό το χρόνο θα δώσεις περίπου 450 ml αίμα, ούτε καν μισό λίτρο. Μόνο με αυτό θα έχεις καταφέρει να σώσεις 3 ζωές. Δεν είναι καταπληκτικό?
15: Η ραδιοφωνική ομάδα του ΚΕΑΤ λέει ναι στην αιμοδοσία. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Και μην ξεχνάτε,
17: συντονιστείτε στον ενθουσιασμό μας.
1: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: τέταξη ιδιώτη του σύμπαντος.
1: Καθώς πλησιάζει το ηλιακό μας σύστημα, σου προτείνουμε να επισκεφτείς τη Γη μας, που είναι ένας
2: θερμός, γαλάζιος και κεφάτος πλανήτης.
3: Θερμός και τρέχει πυρετό, λόγω της ασεβούς συμπεριφοράς των κατοίκων στην ατμόσφαιρά της.
4: Γαλάζιος, λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού στην επιφάνειά της, που το καταξοδεύουν και το μολύνουν.
5: Κεφάτος, γιατί ποτέ δεν βαριέσαι με τη συναλλαγή.

0: πολιτικών καταστάσεων που εμφανίζονται.
1: Αγαπητέ ταξιδιώτη του σύμπαντος, οι άνθρωποι της γης θα σε δεχτούν με καρδιότητα
0: εάν το χρώμα του δέρματός σου είναι λευκό.
2: Θα σε φιλοξενήσουν
3: όταν δεν πολεμούν μεταξύ τους.
4: Και θα σε φροντίσουν
5: εάν είσαι οικονομικά ευκατάστατος.
4: Αγαπητέ ταξιδιώτη του σύμπαντος,
1: είναι σίγουρο ότι το ταξίδι στη γη θα σου μείνει αξέχαστο.
6: European School Radio. Rimanete sintonizzati.
7: Θεϊκή μουσική, κόρη της ψυχής του έρωτα, δοχείο της πίκρας και της αγάπης, όνειρο της ανθρώπινης καρδιάς, καρπέ της θλίψης, ανθή της ευτυχίας, ευωδιά και μπουμπούκι της χαράς, γλώσσα των εραστών που φανερώνεις μυστικά.

0: μέσα στον κόσμο των ονείρων. Ω μουσική, στα βάθη σου αφήνουμε τις καρδιές μας και τις ψυχές μας. Εσύ μας δίδαξες να βλέπουμε με τα αυτιά μας και να ακούμε με τις καρδιές μας.
1: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλώς ήρθατε στο podcast μας. Σήμερα μιλάμε για το περιβάλλον. Φωνή για τον πλανήτη.
1: Έχουμε παιδιά από διαφορετικές χώρες. Ας σας γνωρίσουμε.
0: Η Αναστασία είναι από την Ελλάδα. Της αρέσει η ανακύκλωση.
1: Η Βάλια είναι από την Ελλάδα. Προσέχει την κατανάλωση ενέργειας.
0: Η Μαρία είναι επίσης από την Ελλάδα. Αγαπάει τα ζώα και τη φύση.
1: Ο Γιώργος είναι από την Ελλάδα. Τον ενδιαφέρει η καθαριότητα των πόλεων.
0: Η Ζουλή είναι από τη Γαλλία. Ενδιαφέρεται για την προστασία του πλανήτη.
1: Ο Τόμ και ο Τζακ είναι από την Αγγλία. Ανησυχούν για τη ρύπανση.
0: Γιώργο, γιατί είναι σημαντικό το περιβάλλον?
2: Γιατί μας δίνει ζωή. Χωρίς καθαρό αέρα και νερό δεν ζούμε.
1: Αναστασία, ποιες θεωρείς ότι είναι οι βασικές αιτίες μόλυνσης του περιβάλλοντος?
3: Οι βασικές αιτίες μόλυνσης είναι τα καυσαέρια από τα αυτοκίνητα και τα εργοστάσια, τα σκουπίδια που πετάμε στη φύση, το πλαστικό που δεν ανακυκλώνεται, η καταστροφή των δασών, η χρήση χημικών, η σπατάλη ενέργειας και νερού. Όλες αυτές οι αιτίες βλάπτουν το περιβάλλον και την υγεία μας.
1: Tom, what environmental problems do you see?
4: There is a lot of air pollution. Cars cause many problems. We need cleaner cities.
1: Jack, how can children help?
5: We can recycle. We can save water. We can care about nature.
0: Julie, la planète est nécessaire.
6: Oui, la Terre est notre maison. Nous devons la protéger. Il faut agir maintenant.
1: Μαρία, τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί?
7: Να αλλάξουμε καθημερινές συνήθειες, να σεβόμαστε τη φύση, να χρησιμοποιούμε λιγότερο πλαστικό, να ανακυκλώνουμε.
2: Μικρές πράξεις κάνουν τη διαφορά.
0: Θέλουμε τώρα να μάθουμε τι κάνετε εσείς στο σχολείο σας. Βάλια, τι κάνεις στο σχολείο σου?
7: Ανακυκλώνουμε χαρτί και πλαστικό. Μιλάμε για το περιβάλλον στη τάξη. Κλείνουμε τα φώτα και τους υπολογιστές. Προσπαθούμε να μην πετάμε σκουπίδια. Συμμετέχουμε σε δράσεις.
1: Tom, what do you do at your school?
4: We recycle every day. We have environmental projects.
1: Jack, how do you learn about nature?
5: We watch videos, we work in teams, we talk about climate change.
0: Julie, et vous?
6: Nous trions les déchets. Nous parlons de la planète en classe.
1: Πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά?
3: Με παιχνίδια και δραστηριότητες.
2: Με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.
7: Με συζητήσεις και συνεργασία.
4: By teaching young kids.
6: Avec l'éducation et le respect.
7: Όταν τα παιδιά μαθαίνουν, νοιάζονται.
5: We can use the internet to teach children about the environment. We can explore useful websites and games online. We can share facts and ideas with friends around the world.
0: Και όταν νοιάζονται, δρούν.
8: Για ένα καλύτερο μέλλον.
0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
8: Thank you.
0: Merci.
2: Ευχαριστούμε.

0: ακούσετε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Γιορτάζουμε
2: την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου.
3: Σκέψεις στο άκουσμα της λέξης.
4: Ραδιόφωνο.
5: Σύνθετη λέξη, ράδιο και φωνή.
6: Ηχολήπτης, αφιερώσεις.
7: Μουσική.
8: Δημοσιογράφος.
9: Ψυχαγωγία.
10: Επικοινωνία.
11: Ερτζιανά.
12: Αθλητικά.
13: Ειδήσεις.
14: Σταθμός.
15: Εκπομπή.
16: Καιρός.
17: Τραγούδια.
18: Επικαιρότητα.
19: Διαφήμιση.
20: Ζωντανή μετάδοση.
21: Ενημέρωση.
22: Ραδιοκύματα.
23: European School Radio, σε ευχαριστούμε!
24: Από την Άξο.
25: Μαμά, σε αγαπώ γιατί με βοηθάς σε όλα τα μαθήματα και μου φτιάχνεις ωραία φαγητά.
26: Σε αγαπώ πολύ, μαμά, και θα ήθελα να είσαι δίπλα μου για πάντα.
27: Εγώ θα ήθελα να ζήσεις για πάντα και να είσαι πάντα κοντά μου. Με φροντίζεις και μου κάνεις όλα τα χατήρια.
28: Σε αγαπώ.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντε να ακουστεί.

0: Χτύπησε το κουδούνι.
1: Χτύπησε το κουδούνι.
2: Δηλαδή, φύγαμε.
3: Ναι, τέλος.
1: Τέλος, μετά.

0: Εδώ μέσα πάντως είναι ήρεμα.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
2: Ξέρω, ξέρω.
1: Και αν κάτι συμβεί, κάποιος θα το δει.
0: Και αν από εδώ δεν είναι περίεργο.
2: Δεν είναι περίεργο.

0: Εγώ θέλω να έρχομαι σχολείο. Ναι.
1: Γιατί δεν με καταλαβαίνω.
2: Καταλαβαίνόμαστε.
1: Ακόμα και όταν δεν λέμε πολλά.
0: Και δεν είναι περίεργο.
2: Δεν είναι περίεργο. Γι' αυτό μου αρέσει εδώ.
3: Όλοι

0: Ποιο αλλάζει?
1: Πολύ θόρυβος.
2: Δεν μου αρέσει ο θόρυβος.
0: Και όλοι μιλάνε μαζί.
1: Εγώ πηδεύομαι.
3: Και εγώ.
2: Και δεν ξέρω ποιο να κοιτάω.
3: Και δεν υπάρχει πρόγραμμα.
0: Κανείς δεν σου λέει τι ακολουθεί.
1: Και δεν είναι όλα εύκολα.
2: Ούτε τα πεζοδρόμια.

0: Κάψι κοιτάνε.
1: Κοιτάνε, πολύ.
0: Άλλοι πενάνε.
2: Και κάποιοι ρωτάνε.
3: Αυτό θέλω να ρωτάνε.
1: Όχι να αποφασίζουν μόνοι τους.

0: Μετά το σχολείο.
1: Δεν αλλάζουμε.
2: Είμαστε το ίδιο. Απλά βγαίνουμε έξω.
3: Εδώ έχουμε ασφάλεια.
0: Έξω.
2: Έξω θέλουμε χώρο. Και λίγο χρόνο.

0: Ποιος με περιμένει?
1: Ποιος μας περιμένει? Ίσως αν το ακούς αυτό, να είσαι εσύ.
2: Έξω από τα

0: τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Μου κάνει έτοιμα φιλίας κάποιος που δεν τον ξέρω. Το δέχομαι?
2: Όχι!
3: Βγάζω φωτογραφία με ένα φιλαράκι. Την ανεβάζω?
2: Όχι!
4: Δίνω κωδικό ακόμα και στον κολλητό?
2: Όχι!
5: Σίγμα Τ1, πρώτο δημοτικό σχολείο Φλόρινας.

0: δεν πετώ, επαναχρησιμοποιώ. Οικονομώ, χαίρομαι να δημιουργώ.
1: Δεν πετώ, αλλάζω μορφή και επαναχρησιμοποιώ.
0: Επανάχρηση, η χαρά της δημιουργίας.
1: Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσες χρήσεις μπορεί να έχει ένα αντικείμενο? Αναρωτηθήκατε ποτέ τι άλλο θα μπορούσε να ήταν ή ποιος άλλος θα το χρειαζόταν?

0: Δες το με μια άλλη ματιά.
1: Σκέψου, φαντάσου, δημιούργησε.
0: Πριν το πετάξεις, βάλε φαντασία και δώσε το στίγμα σου.
1: Με την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, δίνουμε ανάσα ζωή στο πλανήτη.

0: Εκπομπής Πατελάς, τι θα μιλεί για εμάς.
1: Σκέφτομαι πριν ενεργήσω, τη ζωή μου μη θρηνήσω.
0: Υγιές οικοσύστημα σημαίνει υγιής άνθρωπος.
1: Δείξε με το περιβάλλον σου να σου πω ποιος είσαι.
0: Δρώ συνειδητά, δρώ οικολογικά.
1: Η γη βαριανασένει, ας μην μείνουμε αμέτωχοι.
0: Ας αφουγκραστούμε τη γη.
1: Η φροντίδα του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων.
0: Το καθαρό περιβάλλον είναι ένδειξη πολιτισμού.
1: Ενώστε όλοι τα χέρια να αγκαλιάσουμε τη γη που το έχει τόση ανάγκη.
0: Αφήστε και κάτι για τα παιδιά σας. Τι θα σκεφτούν άραγε για σας.
1: Την αρμονία στη φύση καταστρατηγούμε, την ισορροπία διαταράσσουμε, την τελειότητα αφανίζουμε. Και αναρωτιέμαι, τι απέγινε η νοημοσύνη του ανθρώπου.
0: Από την περιβαλλοντική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Χαλανδρίου.
2: Έχεις ίντερνετ. Έχεις European School Radio.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Ταξιδεύοντας.

0: Ταξίδι. Μια λέξη, χίλιες σκέψεις. Ταξίδι στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Αμερική, την Αφρική και την Ασία. Ταξίδι με πλοίο, αεροπλάνο, τρένο, αυτοκίνητο. Ταξίδι μιας μέρας, ταξίδι μιας εβδομάδας, ταξίδι ενός μήνα, ταξίδι μιας ζωής. Ας φανταστούμε ότι πάμε κάπου μακριά. Κάπου που δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε. Φτιάχνουμε βαλίτσες, παίρνουμε τα απαραίτητα και ξεκινάμε.
1: Θα πάμε με τα πόδια. Θα ανεβούμε σκάλες. Θα κατακτήσουμε βουνά. Θα κολυμπήσουμε σε θάλασσες, σε λίμνες και νερά ορμητικά. Θα περάσουμε από τα πιο όμορφα μέρη. Θα γνωρίσουμε τους πιο όμορφους ανθρώπους. Θα αποκτήσουμε τις πιο όμορφες εμπειρίες. Θα βρέξει, θα χιονίσει. Θα φανεί ο ήλιος ξανά. Κάποια στιγμή όμως θα φτάσουμε στον προορισμό μας. Γιατί έτσι είναι η ζωή και το ταξίδι της δίνει νόημα, πνοή.
2: ESR, European School Radio, the best web radio.
3: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
6: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντε να ακουστεί.

0: Ένα podcast για τη συμπερίληψη. Όλοι χωράμε, όλοι ακουγόμαστε.
1: Η συμπερίληψη για μένα είναι να μην νιώθει κανείς μόνος μέσα στην τάξη.
2: Είναι όταν όλοι μπορούμε να παίξουμε ακόμη κι αν είμαστε διαφορετικοί.
3: Συμπερίληψη σημαίνει να ακούμε τον άλλον πριν μιλήσουμε.
4: Είναι να χωράνε όλα τα όνειρα, όχι μόνο τα πιο δυνατά.
5: Είναι να μην γελάμε με κανέναν, αλλά να γελάμε όλοι μαζί.
6: Συμπερίληψη είναι να βοηθάς χωρίς να σου το ζητήσουν.
7: Είναι να καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας μαθαίνει με τον δικό του τρόπο.
8: Είναι όταν δεν αφήνουμε κανέναν απ' έξω.
9: Συμπερίληψη σημαίνει σεβασμός, ακόμα και όταν διαφωνούμε.
10: Είναι να δίνουμε χρόνο στον άλλον να μιλήσει.
11: Είναι να μην φοβόμαστε τη διαφορετικότητα.
12: Για μένα είναι να νιώθεις ασφαλής να είσαι ο εαυτός σου.
13: Συμπερίληψη είναι να πιστεύουμε ότι όλοι αξίζουμε.
14: Είναι να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στις δυσκολίες.
15: Είναι να μην βάζουμε ταμπέλες.
16: Είναι να κοιτάμε την καρδιά και όχι την εμφάνιση.
17: Συμπερίληψη σημαίνει δικαιοσύνη.
18: Είναι να μαθαίνουμε από τις διαφορές μας.
19: Είναι να δίνουμε ευκαιρίες σε όλους.
20: Είναι να μην αποκλείουμε κανέναν από το παιχνίδι της ζωής.
21: Συμπερίληψη είναι δύναμη.
22: Γιατί όταν είμαστε μαζί, είμαστε καλύτεροι.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Παιχνίδια στο ίντερνετ θέλω να παίξω, όμως πρέπει να προσέχω.
4: Αν κάτι περίεργο μου συμβεί, μπαμπά και μαμά τους φωνάζω στη στιγμή. Φίλους έχω κανονικούς και αποφεύγω τους ίντερνετικούς.
5: Όχι, προσωπικά στοιχεία στο ίντερνετ.
6: Αν εργυρό έρχεται στο σχολείο μας, δεν θα μπορούσε να μπει στην τάξη μας. Στο πρόβλημα με τις μπασκέτες, ούτε στις τουαλέτες.
7: Αν η αργυρό ερχόταν στο σχολείο μας, θα έπρεπε να κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Ράμπες, μια ειδική τουαλέτα.
8: Δύσκολο θα έμπαινε από την πόρτα, γιατί έχει ένα μικρό σκαλάκι. Θα έπρεπε να έχει μια μεγαλύτερη πόρτα, να έχει ένα ολόκληρο θρονείο δικό της. Δεν θα μπορούσε να πάει να γεμίσει το παγωρίνο της, γιατί για να πας στη βρύση χρειάζεται να ανέβεις
9: Εργυρό είναι ένα παιδί σε βιβλίο της γλώσσας.
8: Αλλά τέσσερα.
9: Είναι ένα παιδί που είναι πάρα πολύ διαφορετικό από εμάς, γιατί έχει ένα περικό αμαξίδιο.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: Μία κάτι πως τα έλεγα από τον Γιώργη. Χρόνια είχα να ακούσω νέα του. Μου γράφει.
2: Μυρτούλα, ρίχνω στη δερμάτινη βαλίτσα κάμποσα ρούχα, τις πιστωτικές στο χέρι και φεύγω με το πρώτο αεροπλάνο για το νησί. Θαυμάσια επίσης στην πρώτη θέση. Στις αφήξεις, οι αγκαλιές των φίλων, στο σπίτι τα γλέντια και οι χαρές. Η μάνα καμάρει για την καριέρα στα ξένα. Στα βλέμματα όλων ο θαυμασμός.
1: Σας είπα ψέματα. Δεν έγραφε αυτά.
2: Μυρτούλα, στη σακούλα τενάλιν, δύο μπλούζες και μια φόρμα παλιά και φτάνω στη σιδερένια πύλη. Καλή επάνωδο, τον φρουρώνει η ευχή και ο ήχος της πόρτας που πίσω μου κλείνει. Μπροστά μου ο δρόμος αδιανός, κανένας γνωστός. Σφίγγω στην τσέπη μου ένα κλειδί και προχωρώ. Περνούν συστά τα λεωφορεία και εγώ ακόμη προχωρώ. Στην τσέπη μονάχα ένα κλειδί, κανένα κέρμα. Κοντεύει μεσημέρι και ακόμη προχωρώ. Χτυπώ την πόρτα και οι φωνές από μέσα σιωπούν. Κανείς δεν ανοίγει. Το κλειδί δεν ανοίγει την πόρτα. Χτυπώ κι άλλη πόρτα και οι φωνές από μέσα σιωπούν. Τρίτη πόρτα και οι φωνές από μέσα σιωπούν. Νυχτώνει και η πείνα γριεύει. Και γλυκό το ταξίδι της μέρας. Φτάνω ξανά εκεί που ξεκίνησα. Κατάστημα κράτησης, η πείνα χέρι μπροστά μου.
1: Όλοι αξίζουμε ένα δεύτερο ταξίδι στη ζωή μας, μακριά από τα λάθη του πρώτου.
3: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Yeah!

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρία.
1: Και εγώ είμαι ο Ροφέιλ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Το θέμα της σημερινής εκπομπής μας είναι η εφηβεία. Έχουμε πολλές απορίες για όσα συμβαίνουν σε εμάς τους εφήβους.
0: Και προβληματισμό και άγχη θέλεις να πεις.
1: Και από αυτά έχουμε. Και φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε.
0: Φυσικό είναι. Η εφηβεία λέγεται ότι είναι μία από τις πιο μπερδεμένες αλλά και πιο καθοριστικές φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να μας βοηθήσει να την καταλάβουμε καλύτερα.
1: Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να συστηθείτε στο κοινό μας.
2: Λοιπόν, εμένα το όνομά μου είναι Ευστράτιος Παπάνης. Είμαι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά παράλληλα είμαι και ψυχολόγος και περισσότερο από αυτή τη δεύτερη ιδιότητα θα σας μιλήσω σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.
0: Θα θέλαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις.
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε την εφηβεία με μία λέξη, ποια θα ήταν και γιατί?
2: Αν θα πρέπει να επιλέξω μία λέξη,

0: Θα ήταν η λέξη ανατροπή, η επανάσταση. Παρ' όλα αυτά να πω ότι η εφηβεία είναι διαφορετική για τον καθένα. Σ' άλλους έρχεται ως άβρα και σ' άλλους ως θύελλα. Επομένως δεν είναι σωστό να βάλουμε μία λέξη μονάχα να δείξει όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην εφηβεία.
1: Γιατί οι έφηβοι νιώθουν συχνά ότι δεν τους καταλαβαίνει κανείς. Είναι φυσιολογικό?
0: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί μέσα στο μυαλό των εφήβων συντελούνται διάφορες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά ξεφεύγουν από το εδώ και τώρα, αναπτύσσουν την υποθετική σκέψη, δηλαδή μπορούν να σκεφτούν με το αν, με τη συμβολική σκέψη, δηλαδή ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και μπορούν να φαντασιώνονται άλλες καταστάσεις. Επομένως, επειδή αρχίζουν και δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο και προβάρουν ουσιαστικά συμπεριφορές και συναισθήματα, αυτό φαίνεται πολύ μπερδεμένο στους μεγαλύτερους που έχουν πάνω κάτω κατασταλάξει. Και επιπλέον οι έφηβοι πολλές φορές χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, τη γλώσσα της εφηβικής κουλτούρας. Και γι' αυτό το λόγο μας φαίνεται, επειδή έχουν αυτή την ιδιόλεκτο ή την ιδιαίτερη διάλεκτο που τους δίνει ταυτότητα και τους κάνει ξεχωριστούς. Πολλές φορές αυτά φαίνονται, δεν μπορούν οι ενήλικοι να τα αποκρυπτογραφήσουν και τους φαίνονται μπερδεμένα.
2: Γιατί η γνώμη των φίλων φαίνεται συχνά πιο σημαντική από αυτή των γονιών?
0: Η πραγματική επιρροή των γονέων σταματά κατά την παιδική ηλικία ουσιαστικά, και από εκεί και πέρα η γνώμη των ομηλίκων και της παρέας και των εφήβων έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί μέσα από τις παρέες οι έφηβοι κοινωνικοποιούνται, ουσιαστικά δοκιμάζουν όλες τις συμπεριφορές που θα έχουν στην ενήλικη ζωή και τα πρότυπα των γονέων φαίνονται αναχρονιστικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι έφηβοι σταδιακά τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς.
1: Τι ρόλο παίζουν σήμερα τα social media στη φιλία και στη σύγκριση με τους άλλους?
0: Σήμερα γενικότερα το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια τεράστια συμβολή στην ψηφιακή ταυτότητα του εφήβου. Πέρα από την πραγματική, έχει αναπτυχθεί και μια συμβολική ψηφιακή, μέσα από την οποία κρίνονται, κάνουν παρέες, δοκιμάζονται, προβάρουν συμπεριφορές. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση σε αυτόν τον συμβολικό εαυτό, ο οποίος στην πραγματικότητα κρίνει όλους τους τρόπους επικοινωνίας των εφήβων.
2: Γιατί οι συγκρούσεις με τους γονείς αυξάνονται στην εφηβεία και τι είναι αυτό που συχνά δεν καταλαβαίνουν οι ενήλικες για τους εφήβους?
0: Οι συγκρούσεις αυξάνονται επειδή ακριβώς οι ενήλικες δεν θυμούνται πώς είναι να είσαι έφηβος, δεν καταλαβαίνουν την αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, έχουν ξεχάσει τα δικά τους τα χρόνια, συγκρίνουν πολλές φορές τη δική τους εποχή με τη σημερινή, ενώ είναι τελείως διαφορετικοί οι όροι και οι συνθήκες, και αγνοούν ότι σήμερα οι έφηβοι αναπτύσσουν έναν οικουμενικό εαυτό, επειδή ακριβώς έχουν επαφή μέσω του διαδικτύου, μπορούν και καταλαβαίνουν και παίρνουν πρότυπα από περιοχές του κόσμου που παλιότερα δεν υπήρχαν. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια συμφωνία μεταξύ αυτών που πιστεύουν οι ενήλικες με τους εφήβους.
1: Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τους νέους σε αυτή τη μεταβατική φάση?
0: Λοιπόν, το μυστικό και η πεμπτουσία της επικοινωνίας των γονέων με τους εφήβους σήμερα είναι η απόλυτη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των εφήβων. Δηλαδή, θα πρέπει οι γονείς να μην αποξενώνονται, να μπορούν να συνυπάρχουν με την τεχνολογία, να καταλαβαίνουν τον ψυχισμό των εφήβων και να περνούν πάρα πολλές ώρες. Δεν φτάνει μονάχα ο ποιοτικός χρόνος που λέμε, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η επικοινωνιακή αλληλεπίδρασή τους, τόσο είναι και πιο θετικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αργότερα.
2: Κύριε καθηγητά, πώς πιστεύετε ότι η έμφαση μόνο στο γνωστικό κομμάτι από κάποιους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υποστηρίζεται η κοινωνική ένταξη των μαθητών, μπορεί να επηρεάσει τη σχολική διαρροή και την πιθανή τους επαφή με τα ναρκωτικά?
0: Αν και σήμερα κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να δίνουν έμφαση μονάχα στο γνωστικό κομμάτι έχει μειωθεί, σήμερα το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει ολόκληρα την προσωπικότητα του μαθητή, εντούτοις τα φαινόμενα και της σχολικής διαρροής και των ναρκωτικών είναι πολύ σύνθετα, ειδικά για τα ναρκωτικά παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο παίζουν τεράστιο ρόλο. Να σας πω μονάχα ότι στα ναρκωτικά πέφτουν συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, πιο ντροπαλά και που πραγματικά χρειάζονται την συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό το ρόλο φτάνουμε πια να οραματιζόμαστε ένα νέο σχολείο που η ανάπτυξη θα είναι με κάθε τρόπο, θα δίνει έμφαση στα ψυχολογικά γνωρίσματα των μαθητών και όχι μονάχα στο γνωστικό κομμάτι.
1: Γιατί μας εγχώνει τόσο το «τι θα κάνω στο μέλλον»?
0: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στους παλιούς εφήβους και στους σημερινούς. Ενώ παλιότερα οι έφηβοι ακολουθούσαν μια κοινή πορεία, ήξεραν ότι θα περάσουν σε κάποιες σχολές ή μια άλλη επαγγελματική πορεία, σήμερα ο κάθε έφηβος ουσιαστικά είναι αντιμέτωπος με μια ατομικότητα. Το μέλλον του είναι καθαρά ξεχωριστό. η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται από τον ίδιο και οι επιλογές είναι πολύ πολύ περισσότερες, οπότε το άγχος είναι και μεγαλύτερο.
2: Αν μπορούσατε να δώσετε μία μόνο συμβουλή σε έναν έφηβο που νιώθει χαμένος, ποια θα ήταν?
0: Η συμβουλή είναι να ανακαλύψει όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αυθεντικότητά του, την πρωτοτυπία του, να καταλάβει σε τι πράγματα είναι ξεχωριστός και αυτό να αποτελέσει το κριτήριο για κάθε μελλοντική του επιλογή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, που μας βοηθήσατε να δούμε την εφηβεία λίγο πιο καθαρά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε οι ακροατές μας να πήραν κάποιες απαντήσεις.
1: Και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη αλλά όμορφη φάση της ζωής των ανθρώπων.
2: Ακούσατε την εκπομπή των μαθητών Απορίας Εφήβων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: We're back. Ready for round two.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

0: για όσους πολέμησαν και αντέχουνε ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό. Γι' αυτό και πρώτα ταπεινά ζητώ συγγνώμη. Σε ένα ιατρείο μικρό της γειτονιάς πήγα να βγάλω κάτι ακτινογραφίες κι είδα ανθρώπους μιας παλιότερης γενιάς που περιμέναν του γιατρού τις οδηγίες. Είχε ησυχία, λες και μπήκα σε ιερό, κι είχανε όλοι του πατέρα μου τα χρόνια. Ο γέρος μου έχει πια πεθάνει από καιρό, μα είχε προλάβει να χαρεί τρία εγγόνια. Με τρόπο έριξα μια γρήγορη ματιά. Τέτοιο κατάντημα δεν είχα δει ποτέ μου, κι όλα αυτά τα ξεχασμένα γυρατιά θα είναι, σκέφτηκα, ανάπηροι πολέμου. Ο ένας είχε τον απόδι του λειψό, άλλος το χέρι του δεμένο και πονούσε, ο τρίτος φόραγε κολάρο στο λαιμό και ένας άλλος την κυρά του κουβαλούσε. Ο νους μου πήγε στον πατέρα μου ξανά, τότε που μου έλεγε τα βράδια ιστορίες. Σαν να είναι τώρα, τον θυμάμαι να πονά και να μιλάει για νεκρούς και τραυματίες, και όλοι αυτοί για τη δική μου λευτεριά έζησαν χρόνια κατοχής και τυραννίας. Ήταν κορίτσια και αμούστακα παιδιά και πολεμούσαν στα βουνά της Αλβανίας. Μου είχαν χαρίσει μια ελεύθερη ζωή και ό,τι κι αν ήμουν σε εκείνους το χρωστούσα. Κι ήτανε μέσα στα γυρατιά τους τόσο απλή, ούτε παράσημα φορούσαν ούτε λούσα. Πρόσωπα τίμια χωρίς εγωισμό, κι αν μες στον πόλεμο τα πάντα είχαν χάσει, με ένα χαμόγελο και λίγο σεβασμό όλα όσα τράβηξαν θα τα είχαν ξεχάσει. Ένιωσα ξάφνου μια τεράστια ντροπή, έσκυψα κάτω και είχα χάσει τη μιλιά μου. Μου ήρθανε δάκρυα και κρατήθηκα πολύ, και ευτυχώς που είχα μαζί μου τα γυαλιά μου. Ένα τραγούδι θα σας πω, σαν το νερό, για όσους πολέμησαν και πολεμούν ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό, γι' αυτό και πάλι ταπεινά ζητώ.
1: ESR, European School Radio, our lovely radio.